0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ξέρετε πόσο καιρό έκανα το πόσο τραγούδι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και το έχω σε αδυναμία. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Το Γιώργο το Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ κουσάκ, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Γαρούλα? Έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πόσο άσχημο είναι? Ας γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Παύλο. Μπορείς να διαβάσεις το παρασκήνιό του στις Πράξεις 22, τα εδάφια 24-26. Εδώ στην επιστολή του προς Ρωμαίους τους λέει για την επαναστατική αλλαγή που έχει συντελεστεί στη ζωή του και πως ο ίδιος δεν τρέπεται να πάρει το Ευαγγέλιο, τον δυναμίτη του Θεού, για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φιλετικών ή θρησκευτικών εμποδίων. Ο Θεός προσφέρεται να σώσει όποιον πιστεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή η πίστη στο Χριστό είναι ο μόνος τρόπος να έρθει στο Θεό. Το βλέπουμε και στην Φιλιππισίους 3:9, όπως επίσης και στον Αβακούμ 2:4. Αυτή την πρόσκληση στη ζωή και τη χάρη του Θεού είναι σημαντικό να την κάνεις, να την πάρεις αυτή τη στιγμή, γιατί στην επόμενη ενότητα των Ρωμαίων θα ανακαλύψουμε πως ο Θεός στην τέλεια δικαιοσύνη του ασχολείται με την αμαρτία μας. Ως αμαρτωλός είτε γνωρίζει τη δικαιοσύνη του Θεού είτε την οργή του, το θυμό του ενάντια στην αμαρτία. Ο Θεός μισεί την ασέβεια και οτιδήποτε που αρνείται το χαρακτήρα και δείχνει την παραμέληση του ανθρώπου και την εξέγερσή του εναντίον του Θεού. Μας έχει δείξει ποιος είναι και εμείς κοιτάξαμε αλλού. Το σύμπαν μας λέει δύο πράγματα για το Θεό: το πρόσωπο και τη δύναμή του. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτά τα δύο αόρατα πράγματα μπορούν να φανούν. Κοίτα γύρω, η δημιουργία είναι ένα σαφές φως της αποκάλυψης, αποκαλύπτοντας την αμετάβλητη δύναμη και την ύπαρξη του Θεού. Βλέπουμε στους Ψαλμούς 8:3 και 19:1, όπως επίσης και στις Πράξεις 14:17. Η ανθρωπότητα δεν γίνεται καλύτερη σε αντίθεση με όσα λένε αυτοί που πιστεύουν στην εξέλιξη. Το τράβηγμα είναι προς τα κάτω, μακριά από το Θεό, σωματικά, ηθικά, διανοητικά ή και πνευματικά. Ξεκινήσαμε αγνοώντας τον και γυρίσαμε στην ανοησία. Αντί να δοξάζουμε Αυτόν, τον κάναμε ένα αστείο. Το μόνο πρακτικό πράγμα για μας να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε σε Αυτόν, τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Επειδή η ανθρωπότητα έχει επαναστατήσει εναντίον του Θεού, Εκείνος την κυριολεξία τους παραδίδει σε αυτό που θέλουν. Αυτή η σπήρα είναι μετρημένη από τη διαστροφή μας στο σεξ. Αειδιαστική ανηθικότητα και άτιμα πάθη και ντροπή και διαφθορά. Όλα μιλούν για ασέβεια, άσχετα από την κοινή γνώμη του σήμερα. Κανείς δεν μπορεί και να είναι παιδί του Θεού και να ζει μέσα στο πυκνό βίσμα της σύγχρονης διαστρέβλωσης και της ανεκτικότητας. Αλλά αν κάποιος έρθει στο Χριστό, θα τον οδηγήσει έξω από αυτή την αμαρτία. Όλη αυτή η αποκάλυψη για το Θεό δεν συναντάται με δημόσια υποστήριξη. Η ανθρωπότητα έχει ακούσει το Θεό, αλλά κατάφορα αρνείται το λόγο του, αψηφώντας την απόφασή του εναντίον αυτών των αμαρτιών. Και δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν καλύτερα. Η ανθρωπότητα γνωρίζει πολύ καλά. Απλά γυρίζουν το κεφάλι τους ενάντια στο Θεό. Η επιστολή προς Ρωμαίους αποκαλύπτει την τραγική αδυναμία της ανθρώπινης φυλής. Κανένα άλλο βιβλίο της Βίβλου δεν εξετάζει τόσο άφοβα τη σπήρα της ανθρώπινης αμαρτίας και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Αλλά προτού αφήσεις αυτή την ακολασία να σε καταθλίψει πάρα πολύ, να ξέρεις ότι έρχονται οι καλύτερες, οι πιο υπέροχες ειδήσεις που έχεις ακούσει ποτέ. Και πριν από αυτή τη λύτρωση μπορεί να εκτιμηθεί σε όλη την πληρότητά της, θα πρέπει να πιστείς ότι είμαστε χαμένοι χωρίς τον Κύριο. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε τη. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
13: Συντονίσου.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
8: Άλλαξα συνεργείο!
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: D-Moelas από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. D-Moelas. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
17: στις 7 και 25 για σχέσεις
18: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
18: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
19: Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κινδύνουν να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
20: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
21: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Αν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα απείλησε πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απήντησε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Το Σαββατοκυριακό η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στα Χανιά αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Ουκρανικά ντρόουνς επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών ντρόουνς. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, γενικά έθερο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίωση 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
14: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
15: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
14: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
15: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
14: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-9711.
14: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
16: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
20: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
19: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
19: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
20: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
19: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
19: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
19: Συνεχίζεται.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
21: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά.
0: Πέρασες όμορφα το Σαββατοκύριακο?
1: Ξεκούραστα.
0: Μπράβο, Άγγελε. Για μπάνιο πήγες?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Σάββατο πρωί.
0: Μπράβο. New car, Κανάλι 1, άκουσες?
1: Βεβαίως.
0: Σε ποια συχνότητα το ακούς?
1: Αν θυμάμαι καλά,
0: και οι φίλοι τώρα
1: 94 και 8. Repeat
0: after me. Τώρα λοιπόν 94 και 8 πρωινή καρφίτσα, πρωινό Δευτέρα, σε 9 και 5 πρώτα λεπτά. 22 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτός ο μήνας έφυγε νεράκι. Ο πρώτος του καλοκαιριού και ούτε καταλάβαμε πότε πλησιάζει στο τέλος του. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά, μαζί μου στο ραδιοθάλαμο νούμερο 2, ο Άγγελος Μπουραντό.

0: Μαζί μας το πρώτο ημίωρο, φυσικά, το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Νίκη Ταράτρι Αλφα, στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Από Καλαμάτα μας ακούτε. Από όπου και αν μας ακούτε, σας στέλνουμε τις τεράστιες, όμορφες, ηλιόλουστες καλημέρες της πόλης. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, το οποίο συνεχίζει να συμμετέχει και να διοργανώνει εξαιρετικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Μία εξ αυτών, η οποία είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βραδάκι. Και είναι η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου, Vista Marina Garden. Αύριο 23 Ιουνίου. Α49, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο τίτλος του βιβλίου, ναι, είναι Α49, δεν με απατά η μνήμη μου ακόμη. Λοιπόν, γελάει ο Άγγελος. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης μπορείτε να κάνετε follow στις σελίδες του στα social media για να ενημερώνεστε, και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε προσφορών από το e-shop βιβλιοπόλης.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε στην τηλεφωνική γραμμή, σταθερή τηλεφωνική γραμμή 27210 92500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων της χώρας, και στα social media μπορείτε να μας ακολουθήσετε πληκτρολογώντας κανάλι 1 Καλαμάτας, και αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε και το νέο μας προφίλ με τη νέα εκπομπή, η οποία ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα, Ιωάννα στο τετράγωνο. Κάντε follow, γιατί στη συγκεκριμένη σελίδα έρχονται πολλά και όμορφα. Και αυθόρμητα και χιουμοριστικά, αλλά και επικοδομητικά, καθημερινά, κοινωνικά θέματα. 9 και 9 πρώτα λεπτά. Σεισμική δόνηση κοντά στη Ζάκυνθο, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πρωινή είδηση. Αλλαγή σκυτάλης για το αεροδρόμιο Καλαμάτας σήμερα, με τις πρώτες υπογραφές να πέφτουν στο τραπέζι, και την 40ετή παραχώρηση του αεροδρομίου στην πολύ γνωστή για τα υπόλοιπα αεροδρόμια κάτοχο Fraport. Εκμετάλλευση κάτοχο εκμετάλλευσης. Όχι τυχαία, και αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά που λένε ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτας φέτος έχει τεράστια άνοδο, αφήξεων αεροπλάνων από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε και εξέφρασε τις απόψεις του στην πόλη της Καλαμάτας το Σάββατο.
1: Εγκαινίασε και τα πολιτικά γραφεία.
0: Ακριβώς, διότι έχουμε μπει σε ένα mood, και εκτός από τον Στέφανο Κασελάκη το έχουμε καταλάβει από, από τις ορδές που πρόκειται να επισκεφθούν την Πελοπόννησο από όλα τα κόμματα. Ορδές πολιτικών προσώπων εννοώ.
1: Άκουγα το Σάββατο σε μια πρωινή εκπομπή ότι σε δημοσκοπήσεις που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, η Νέα Δημοκρατία σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου έχει πλέον μονοψήφια ποσοστά με τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι ή πρώτος ή δεύτερος.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στο κυβερνών κόμμα, όχι στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι αν υπάρχει ένα κόμμα από το οποίο θα αντλήσει δυνάμεις ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά και μετεκλογικά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αντιληπτό και από το κυβερνών κόμμα και...
1: Και άμα δούμε τις προσωπικότητες που κατεβαίνουν,
0: εντάξει,
1: θα το δούμε.
0: Νομίζω πως κατεβαίνουν τα top of the top ονόματα.
1: Ναι.
0: Τα πιο δυνατά της κυβέρνησης. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is

Το πρώτο θέμα μιλάει για τις τρεις παραδεισένιες παραλίες της Μεσσηνίας και μας διαφημίζει σε όλο τον κόσμο, αναφερόμενο στη Βοηδοκυλιά, τη Γλώσσα και τη Χρυσή Ακτή. Μεσσηνία Power.

0: Ηρεμία Μέση Ανατολή. Στο είχα πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο πα. Όχι, πες μου, στο πα.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα αυτό που σκέφτομαι, αλλά στενά ορμούς, στενότατα δεν γίνεται.
1: Ξανακλείσαν.
0: Έτσι, μπράβο. Για μένα ήταν σχεδόν δεδομένο, δηλαδή αυτή η αισιοδοξία. Λοιπόν, ήταν πολύ μικρή για να είναι αληθινή. Πολύ μικρό για να είναι αληθινό είναι και η καταβολή ολόκληρου του επιδόματος για τα παιδιά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση συνολικά. Τώρα το ξανασκέφτεται και λέει ότι θα το δώσει σε δόσεις, θα το δώσει έτσι, θα το δώσει γιουβέτσι. Κάτι δεν βγαίνει προφανώς στους υπολογισμούς και εκεί που μας πετάξαν απλά την καραμέλα. Τώρα μας παίρνουν τη μισή πίσω. Θα μας τη δώσουν σύν το χρόνο. Και φαντάζομαι πως θα το δούμε και σε πολλά άλλα πράγματα. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε γεμάτο το σακούλι. Το σακούλι. Σακούλι.
1: Αυτό έγινε και με τους συνταξιούχους.
0: Τι έγινε.
1: Που περιμένανε τώρα να τα πάρουν.
0: Και με άλλα πολλά. Δηλαδή, οκ, όμως.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να καταλάβει το κυβερνητικό επιτελείο ότι αυτά τα μπρος πίσω δεν είναι και πολύ θετικά για την εικόνα της κυβέρνησης και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες όλων των τάξεων, όλων των κατηγοριών.
1: Γι' αυτό θα πάμε νωρίτερα σε εκλογές, για να προλάβουμε ότι είναι να...
0: Μη βιαζού.
1: Να δώσουμε.
0: Μη βιαζού.
1: Και βγήκε και στη δημοσιότητα μια συζήτηση που είχε ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα των εκλογών. Λέει, κανονικά έπρεπε να έχουμε πάει σε εκλογές ήδη από το Μάιο.
0: Προκόμματος. Κανονικά πολλά πράγματα δεν έπρεπε να έχουμε επιτρέψει, αλλά τα έχουμε επιτρέψει και συμβαίνουν.
1: Εγώ όμως λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω.
0: Παρόλα αυτά, όλα μα όλα τα μέσα μιλάνε για το στίχημα της κυβέρνησης με την ακρίβεια, αλλά και την επικοινωνία του προγράμματος μέσω περιοδιών σε όλες τις περιφέρειες από την κυβέρνηση. Και έχουμε ήδη δει τα ονόματα τα οποία
1: θα πάνε,
0: κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο αυτή την εβδομάδα.
1: Yes. Θέλετε να τα πούμε.
0: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι κύριοι Βορύδης και Κατσαφάδος θα επισκεφθούν τη Λακωνία. Ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Κεφαλογιάννη την Αργολίδα. Η κυρία Κεραμέως και οι κύριοι Δήμας και Κυρανάκης, αρκετά δυνατά ονόματα, τη Μεσσηνία. Και αυτό εμένα μου υποδηλώνει χτύπημα στο κάστρο Αντώνη Σαμαρά.
1: Και μάλλον κάτι με το τρένο θα έχει να κάνει για να κατεβαίνει ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών.
0: Το κρατάμε. Οι κύριοι Χατζηδάκης και Παπαθανάσης επίσης στην Αρκαδία και ο κύριος Σχοινάς στην Κορινθία. Τρεχάτε παιδιά να τους υποδεχθείτε, εσείς που τρέχετε, εσείς που φωτογραφίζεστε. Εγώ θα περάσω λίγαν επίοικος σε ένα τραγουδάκι.
1: Ξέρετε τι πρέπει να πάμε να κάνουμε τώρα, ε? Να πάμε να πάρουμε μας κακομαθαίνετε κύριε Πρέσβη. Θα έχουμε πολύ κόσμο εδώ.
0: Έχεις τέτοια διάθεση? Άμα την έχεις, κάντο. Σου το επιτρέπω.

0: Tony Leaks, όνειρο ήτανε και πάμε να συνεχίσουμε. Σ' αρέσει, ε?
1: Ναι, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες που είχε κατέβει ο κύριος Ηλιόπουλος με την ΑΕΚ την Παρασκευή.
0: Ναι, έγινε ένας ψιλοχαμούλης.
1: Κατέβηκε ο δικέφαλος στην Καλαμάτα.
0: Ποιος δικέφαλος?
1: Της ΑΕΚ.
0: Άλλο ξέρω δικέφαλο.
1: Ο θρυλικός δικέφαλος είναι...
0: του Βορρά. Είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά...
0: Μην με μπερδεύεις, περίμενε μανίτσα μου, γιατί εγώ την ΑΕΚ δεν την ξέρω για δικέφαλο.
1: Δεν έχει το δικέφαλο εδώ της Κωνσταντινούπολεως.
0: Ναι, αλλά δικέφαλος νομίζω χαρακτηρίζεται...
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Έτσι δεν
1: ο δικέφαλος
0: είναι
1: του Βορρά.
0: Αθλητικός, στην αθλητική έκφραση ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μην μου το κες εντελώς, γιατί είμαι που είμαι ασχετήλο. Μην το παρακάνεις, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Ειλικρινά, εδώ μπερδεύω μια ζωή σε τι είναι μπός ο Μαρινάκης και σε τι Αγγελοπουλέ και σε τι είναι μπός ο Γιαννακόπουλος και τι είναι ποιοι, δεν ξέρω
1: ποιος
0: είναι ο
1: Βαρδινογιάννης.
0: Παναθεμά του, ούτε το όνομά του καταλαβαίνεις τι παθαίνω.
1: Δεν τον αγαπάνε ούτε οι Παναθηναϊκοί, να το ξέρετε αυτό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ τα μπερδεύω στους μεγάλους.
1: Στους μεγάλους, ναι.
0: Φαντάσου τι γίνεται στους πιο μικρούς.
1: Τον κύριο Ηλιόπουλο δεν γίνεται να τον ξεχάσετε, είναι.
0: Είναι ο κυριούλης της ΑΕΚ.
1: Είναι ο κυριούλης της ΑΕΚ.
0: Η οποία ΑΕΚ είναι αυτή που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως.
0: Και διστακτικά γιατί.
1: Είναι πρωταθλητές του 26.
0: Μπορεί να πετάξω και μια μπαλίτσα.
1: Όχι καλέ. Και εγώ τα μπερδεύω. Δεν είναι κάτι.
0: Έτσι, γεια σου. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που το αγγίζω με τεράστια επιφύλαξη, διότι εντάξει, να ομολογήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε ξερόρες.
1: Πολύ θερμός ο κύριος Ηλιόπουλος πάντως, αγκαλιές, φιλιά.
0: Τώρα, γιατί ήρθε, μπορείς να μου πεις γιατί κατέβηκε?
1: Κατεβάσανε το τρόπαιο.
0: Στην Καλαμάτα,
1: βεβαίως,
0: ο λόγος
1: είναι
0: για
1: περιοδία.
0: Να ικανοποιήσουν τους φιλάθλους της ομάδας της περιοχής.
1: Mm-hmm.
0: Α, τέλεια, μπράβο. Το ευχαριστηθήκανε.
1: Εδώ το ευχαριστήθηκα εγώ που είμαι Ολυμπιακός και κατέβηκα κάτω. Και φώναζα για την ΑΕΚ.
0: Μπράβο, παιδί μου, αυτό είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Ότι είσαι φιλάθλος και όχι οπαδός.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί οι φιλάθλοι δίνουν μία ομορφιά στα αθλήματα.
1: Εγώ ζητώ κραυγάζω για όλες τις ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Και όταν το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, εγώ ήμουν όπα της, πήρα
0: μπράβο,
1: αστέρι.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Και άμα σταματήσεις να λες πανηλημμένα ότι είσαι και Ολυμπιακός, μπορεί να έχουμε και περισσότερους ακροατές. Εντάξει, μανάρι μου.
1: Άμα εκπέμπαμε μέχρι τον Πειραιά, τότε να βλέπαμε.
0: Τώρα κόψε λιγάκι, μην το λες συχνά. Και δεν μπορώ να έρθω και σε αντιπαράθεση, διότι δεν είμαι και τίποτα. Μόνο μαύρη θύελλα. Μα και όχι μόνο μαύρη θύελλα, όλες οι μεσσηνιακές ομάδες. Όλες, μικρές, μεγάλες. Το στηρίζουμε τον τόπο μας όσο μπορούμε.
1: Μπράβο, κυρία.
0: Άντε να είμαι και λίγο από Αστέρα Τρίπολης, γιατί φέρω αίμα. DNA δηλαδή, αρκαδικό.
1: Άμα είναι έτσι, τότε και εγώ είμαι μισό Αστέρας Τρίπολης.
0: Εντάξει. Άντε να στηρίξουμε και τη διπλανή. Την ορεινή. Και πάμε και σε διαφημίσεις. Μη γελάς, παιδί μου.
1: Θυμήθηκα την Αμαλία που της λέγανε. Από πού είσαι? Είμαι από την Αρκαδία. Ορεινή ή παιδινή? Υποθαλάσσια. Πες μάνα μου ότι είσαι την Αρκαδία.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
12: Χορηγός εκπομπής.
13: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Δευτέρα σήμερα, όπως είπα, 22 Ιουνίου. Δευτέρα στο δεύτερο ημίωρο, παρέα με τον Κώστα, εκεί στην οικία Μπουρνιά. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τη Γεωργία Κουτσούκου, τη δική μας πεντανόστιμους, τη δική μας μεσίνια μαγείρισα, που μόνο αυτή ξέρει πώς να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα μας και να μας δίνει εξαιρετικές συνταγάρες. Καλημέρα, Τζόρτζια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, Γεωργία μου. Το ίδιο ευχόμαστε και για σένα.
1: Εγώ καλά, είμαι μια χαρά. Και έχω και τη σούπερ συνταγάρα σήμερα για να περάσει όλη η εβδομάδα ζάχαρη.
0: Πάμε. Μ' αρέσει η ζαχαρίτσα μερικές φορές.
1: Έχω τώρα μεσηνιακό κρυθαρότο.
0: Κατάλαβες, γι' αυτό κάνω εγώ την εισαγωγή χωρίς να το ξέρω. Παιδί
1: έχω
0: μου...
1: διαφορετικά μεσηνιακό γιουβέτσι.
0: Vibes, τα vibes, ναι.
1: Μεσίκα, σφέλα και μέλι.
0: Είμαστε όλοι αυτιά.
2: Είναι 100% μεσηνιακό.
0: Τον άκουσες, μίλησε.
1: Τον άκουσα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, χρειαζόμαστε για 4 άτομα 400 γραμμάρια κρυθαράκι χονδρό, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 100 ml λευκό ξηρό κρασί, κατά προτίμηση να βάλουμε ένα δικό μας τοπικό ομορφότατο φιλέρι, ένα λίτρο ζεστό νερό, αν θέλει κάποιος βάζει ζωμό λαχανικών, 6-7 σίκα αποξηραμένα με σημείας, έτσι, κομμένα σε μικρά καρέ, 150 γραμμάρια τυρί σφέλα, σπασμένη με το χέρι.
0: Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς μεσηνίας.
1: Ποπ, ποπ.
0: Έτσι.
1: 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας μέλι θυμαρίσιο, φρέσκο θυμάρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τι κάνουμε? Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σοτάρουμε κρεμμύδι σκόρδο μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτουμε το κρυθαράκι και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά να θωρακιστεί. Σβήνουμε το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τα σίκα. Αρχίζουμε να ρίχνουμε το ζεστό ζωμό ή το νερό σταδιακά, κουταλιά-κουταλιά, ανακατεύοντας όπως κάνουμε στο ριζότο, μέχρι το κρυθαράκι να χυλώσει, αλλά να κρατήσει το σχήμα του, δηλαδή να είναι ζωντανό, που λέμε, ρε παιδί μου. Συνέχεια, αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη σφέλα, το μέλι, το φρέσκο θυμάρι και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε έντονα να λιώσει ελαφρώς το τυρί και να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε γαρνίροντας με επιπλέον σφέλα στην κορφή και μερικές σταγόνες ελαιόλαδο. Τι θέλω να πω τώρα και καλή μας απόλαυση. Εδώ θέλω να πω το εξής. Η ένταση και η αλμύρα της σφέλας ισορροπούν ιδανικά με την γλυκύτητα του σίκου και του μελιού, οπότε μην με ρωτήσετε αν δεν βάλω μέλι, αν βάλω μέλι. Όχι, είναι η συνταγή.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Θα βάλουμε ό,τι ακριβώς μας έδωσες για να είναι το αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να είναι.
1: Αυτό που πρέπει να είναι.
0: Τέλος, δεν χωρούν σε αυτά...
1: Το τέλος πασπαλίσμα πάνω και με το θυμάρι. Και γίνεται καταπλήκτεσεν.
0: Όχι μόνο καταπλήκτεσεν γίνεται, πεντανόστιμους γίνεται, πεντανόστιμους είναι, καθαρά καλοκαιρινό, εξαιρετικό και μεσηνιακό. Τελείωσε, παίρνει και σφραγίδα. Εκτός της σφραγίδα Γεωργία Κουτσούκου πεντανόστιμους, παίρνει και σφραγίδα μεσηνία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γεωργία, θα μου επιτρέψεις, ξέρεις πως εκτιμώ και ασπάζομαι οτιδήποτε δίνεις στην πρωινή καρφίτσα. Αυτή όμως η συνταγή, η συγκεκριμένη, ίσως γιατί είμαι και λάτρης του κρυθαρότου, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, σου δίνω το λόγο μου ότι θα τη φτιάξω και θα την ανεβάσω και φωτογραφία. Τόσο πολύ με συγκινεί αυτή η συνταγή. Δηλαδή, χτύπησες φλέβα.
1: Αυτό ήταν.
0: Χτύπησες φλέβα. Ιωάννας τουλάχιστον.
1: Θέλω να, όταν το κάνεις αυτό, να μας πούνε οι ακροατές, ακροάτριες, επειδή θέλω να κάνω μια συνταγή μεσηνιακή σε έναν διαγωνισμό που θα πάω μαγειρικής, παγκόσμιο. δείχνω για τη μεσογειακή διατροφή και τη μεσυνιακή διατροφή συγκεκριμένα, εκπροσωπώ την Ελλάδα το Σεπτέμβριο στο Ζάγκρεμπ. Θα τη φτιάχνετε αυτή τη συνταγή για να παρουσιάσουμε τη μεσημεία?
0: Εάν ρωτάς εμένα ως ακροάτριά σου αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα με κλειστά μάτια.
1: Κλειστά μάτια, ωραία. Περιμένουμε τους πρώτους 100 που θα απαντήσουν για να ξέρω αν θα τη στείλω, ότι θα κάνω αυτή τη συνταγή.
0: Λοιπόν, κάνετε follow, βρίσκετε τη Γεωργία Κουτσούκου Soul Chef στο Viber. Follow και τη στέλνετε αν εγκρίνετε τη συνταγή αυτή κρυθαρότου με σφέλα και αποξηραμένα μεσυνιακά σίκα γι' αυτό μέλη, το διαγωνισμό και μέλι μεσυνιακό. Λοιπόν, αν εσείς συμφωνείτε να την πραγματοποιήσει παύλα υλοποιήσει παύλα μαγειρέψεις στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
1: Thank you.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να στείλει inbox μήνυμα και στα social στη σελίδα του καναλιού Ένα Καλαμάτας. Θα καταγραφεί και θα αποσταλεί στη Γεωργία Κουτσούκου.
1: Γεωργία, θα πρέπει να κάνουμε ένα feedback για να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε. Εξαιρετική όπως πάντα. Όμως...
1: Όπα.
0: Πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι την Παρασκευή και τη Δευτέρα, λόγω απουσίας και εμού και της Γεωργίας από τις έδρες μας, δεν θα έχουμε εκπομπή μαγειρικής με την Τζόρτζια. Θα κάνετε λίγο υπομονή, θα γυρίσουμε δρυμύτερες και οι δύο τον Ιούλιο. Συμφωνεί, Τζόρτζια?
1: Θα έχει αλλάξει ο μήνας όταν θα γυρίσουμε, Ιωάννα?
0: Ναι, Γεωργία μου.
1: Ναι, ωραία, εντάξει,
0: θα έχουμε μπει στον Ιούλιο, Γεωργία μου. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ναι, όλα καλά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και οι δύο με ένα στόμα μια φωνή σας στέλνουμε την αγάπη μας και θα τα πούμε αρχές Ιουλίου.
1: Και την καλημέρα και στον αδερφό μου που μας ακούει.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη.
1: Δίνεις όλες συνταγές, λέει, σε μένα τίποτα.
0: Εντάξει, άστον, γιατί πρέπει να μένει με το παράπονο. Έτσι είναι. Οι μεγαλύτεροι πρέπει να έχουν πάντα παράπονο από τους μικρότερους. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Αλέξη και στην κυρία Μαρία και σε όλο τον κόσμο για την αγάπη μας. Τζόρτζια, σε ευχαριστώ πολύ, καρδιά μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Θα σαλτάρω.
1: Φήμες λένε ότι αυτό το τραγούδι το είχε βάλει ο κύριος Τσίπρας τέρμα στα γραφεία της Αμαλίας.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που βλέπουμε, αυτό το τραγούδι θα είχε βάλει. Βλέπουμε, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Φάμελος το Σαββατοκύριακο και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Okay.
1: Τέλος. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν να μην κατέβουμε αυτόνομοι στις εκλογές.
0: Okay.
1: Ή μας πάρει ο κύριος Τσίπρας ή δεν μας
0: πάρει.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί το ξέρουν. Δεν θα κατέβουμε.
0: Ναι.
1: Αντέδρασε βέβαια ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης και ζήτησαν.
0: Ζήτησαν την αποπομπή.
1: Ναι, αυτό. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έχει. Έχει γίνει.
1: Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Που πάει το παλιοκόριτσο με τον αλήτη πάλι, που λέει και το άσμα. Εντάξει, είχαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου και εξέφρασε πάλι την αγάπη και τη λατρεία που έχει στον κύριο Τσίπρα. Τον είπε θρασίτατο και αποτυχημένο σε όλους τους ρόλους που έχει κάνει στη ζωή του. Αγάπη, αγάπη λατρεία.
0: Ναι.
1: Που έλεγε και ο Μπέζος εκείνη τη σειρά. Αγάπη λατρεία, αγάπη λατρεία.
0: Ναι. Αγάπη λατρεία, αγάπη πολιτική, λατρεία.
1: Πάμε και σε έναν άλλον έρωτα.
0: Έλα, πάμε.
1: Διαμαντοπούλου Δούκας, Πασόκ. Υπάρχει μια φωτογραφία, θέλω να τη δείτε. Περιστρέφω τον υπολογιστή. Αυτή.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας, ο οποίος κύριος Δούκας είναι σαν να αντικρίζει φάντασμα.
1: Λίγο.
0: Μάλλον όχι, απογοητευμένος είναι. Και από πίσω του είναι η κυρία Ράπτη.
1: Είναι η κυρία Θρασιά.
0: Α, η κυρία Θρασιά, έτσι τη βλέπω σε θολό.
1: Ναι, ναι, είναι στο background.
0: Ναι.
1: Yes. Και εκεί είχαμε εξελίξεις, γιατί έχουν τοποθετηθεί και οι δύο, ο κύριος Δούκας υπέρ της συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις, η κυρία Διαμαντοπούλου υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, και βγήκε μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που είναι λίγο Πόντιος Πιλάτος. Λίγο νύπτουμε τα σχήρας μας και περιμένουμε τη μέρα των εκλογών. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ό,τι απόφαση είναι να πάρει. Δεν το κάνουμε τοποθέτηση για προσωπικές απόψεις τελεχών. Όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, την ευχή του Αντρέα να έχουμε, πάμε προς τις κάλπες. Αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στη Διεθνή Διάσκεψη των Social Δημοκρατών της Ευρώπης. Είναι ένα καλό αστεράκι για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Και από το ρεπορτάζ της κέντρο αριστεράς, παύλα αριστεράς, αυτά. Τώρα για την κέντρο δεξιά, για την κυρία Καριστιανού, έκανε πάλι μια δήλωση

0: για το θέμα του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm. Ξανά.
1: Τα μάζεψε του τη βόλτα ή τα άφησε απλωμένα όπως την προηγούμενη?
0: Όχι, τα, μάλλον τα άφησε πιο απλωμένα. Mm. Σαν να απλώνει τραχανά ένα πράγμα, λίγο πιο μακριά. Mm. Είπε ότι αν νομοθετηθεί η γυναικοκτονία, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει σε μια ευαίσθητη ομάδα. Mm. Αυτό είπε η κυρία Καριστιανού. Συμφώνησε η κυρία Γρατσία. Και με τη δίκη των Ντεμπών δεν βλέπω.
1: Άρα έκανε διευκρινιστική δήλωση η κυρία Καριστιανού, διότι υπήρξε αντίδραση του γυναικείου πληθυσμού στις αρχικές δηλώσεις και απόψεις.
0: Ναι. Όλη της η δήλωση είναι: η γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργεί ως φυλετική διάκριση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Okay. Mm. Το ακούμε και αυτό.
1: Όλα τα ακούμε. Γιατί μπορούμε.
0: Για σένα μόνο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα έχουμε την πιο μεγάλη εξέλιξη κατά τη γνώμη μου στην Ευρώπη. Σήμερα, από ό,τι αναφέρουν τα βρετανικά μέσα, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα δηλώσει παρέτηση.
1: Μάλιστα.
0: Υπέρ του νεοεκλεγέντος βουλευτή Παύλα δήμαρχου του Μάντσεστερ, του κυρίου Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι. Εμάς τώρα γιατί μας νοιάζει αυτό?
0: Γιατί είναι κάτι. Ο κύριος Στάρμερ, όταν εξελέγει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πριν 2 χρόνια,
1: μάλιστα,
0: είπε ότι όσο είμαι εγώ στο τιμόνι των εργατικών,
1: μάλιστα,
0: του κόμματός του,
1: ναι,
0: θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Okay.
0: Επειδή είχαν αλλάξει 3-4 πρωθυπουργούς πριν.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλλον αυτός ο Κάρολος,
1: ναι,
0: είναι λίγο. Ναι, ζει.
1: Γιατί έχει θεματάκια.
0: Έχει τα θεματάκια. Και επειδή παρακολούθησα λίγο BBC, έχουν εκφράσει οι δημοσιογράφοι και οι ιατροί την φοβερή αντοχή που έχει ο βασιλιάς Κάρολος, και στο πολιτικό κομμάτι και στο θέμα της υγείας του, που όλοι γνωρίζουμε ότι πάσχει από ένα από καρκίνο, όμως το έχει αντιμετωπίσει πολύ γενναία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Κάρολο και ερχόμαστε στα δικά μας. Σήμερα, δηλαδή σε 10 λεπτά ακριβώς, ξεκινά ο εορτασμός, να το χαρακτηρίσω, ξεκινά, θα έλεγα, καλύτερα.
0: Για τους εορτασμούς στη Μάνη.
1: Για τη Βέργα.
0: Ναι.
1: Ξεκινά ο εορτασμός της επετείου των 200 χρόνων από τη μάχη της Βέργας, έτσι, στον Αλμυρό, για όσους επιθυμούν.
0: Που σταματήσαμε ξανά τον Ιμπραήμ.
1: Έτσι, γεια σου. Λοιπόν,
0: 200 χρόνια.
1: Σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί είναι η συγκεκριμένη εκδήλωση, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα. Σιγά σιγά, σιγούλια σιγούλια που λέμε. Και αφού σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά, ο χώρος εστίασης, ο μοναδικός για το μεσημεριανό φαγητό, με εξαιρετικές μεσημεριακές γεύσεις και όχι μόνο, φρέσκα, θαλασσινά και όλα τα καλά. Από αύριο όμως, γιατί κάθε Δευτέρα εκεί στου Κώστα είναι κλειστά. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
12: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Σοκράτης Άμιος, γιατί ξέρετε να επιλέγετε. Το σωστό σέρβις αυτοκινήτων. Το εξειδικευμένο σέρβις αυτοκινήτων.

0: Που δεν είναι άλλο από το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σαμίου, Νικολαό Πλαστήρα 32. Μία επίσκεψη θα σας πείσει, είναι δεδομένο. Και θα διαπιστώσετε ότι την ίδια σκέψη μαζί με εσάς έκαναν και πολλοί άλλοι, και επισκέπτες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, γιατί γνωρίζουν ποιον και πού πρέπει να πάνε το αυτοκίνητό τους για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει ή να πραγματοποιήσει μια σωστή συντήρηση. Δίνω σκυτάλι στον Άγγελο, γιατί πρέπει να του δίνω, και του λέω να μας ενημερώσει για
1: τις τελευταίες εξελίξεις
0: γενικώς.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε μεγάλη κόντρα μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα μετά το τελευταίο επεισόδιο με την Τζόρτζια Μελόνι. Mm-hmm. Αν το είδατε...
0: Δεν το είδατε.
1: Ο Τραμπ είναι εντελώς φάουλ σε αυτό που έγινε, γιατί στη σύνοδο των G7,
0: ναι,
1: των 7 μεγαλύτερων οικονομιών...
0: Αυτόν που δεν πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιήθηκε.
1: Σε αυτή που έγινε και δεν έγινε ταυτόχρονα.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Γιατί ήταν οι εξισαφήξεις. Mm-hmm. Η Τζόρτζια Μελόνι θέλησε να βγάλει φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρόεδρος Τραμπ βγάλανε κανονικά φωτογραφία και έκανε μία δήλωση μετά σε ένα αμερικανικό μέσο και είπε εντάξει μωρέ, τη λυπήθηκα την κακομοίρα και είπα να βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία. Έβγαλε λοιπόν η κυρία Μελόνι ένα βίντεο στα social media,
0: ναι,
1: και είπε ότι εγώ πρώτα ως γυναίκα και δεύτερον ως πρωθυπουργός της Ιταλίας δεν παρακαλάω για τίποτα, όπως και η χώρα μου δεν παρακαλά για τίποτα.
0: Όπα, όπα, κοντρούλες.
1: Mm-hmm. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της κυρίας Μελόνι ακύρωσε το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν προγραμματισμένο. Mm-hmm. Και μπαίνουμε σε μία, αν δεν θέλουμε να το πούμε κόντρα, να πούμε ένα ελαφρύ διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Άλλες ειδήσεις σε τίτλους είναι ότι το Δημοτικό Οδείο της Θήβας απέκτησε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου επίσημα με τελετή που έγινε. Έχουμε επίθεση των ρωσικών drone σε ουκρανική νεοπομπή στη Μαύρη Θάλασσα μόλις. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη μεγάλη του οικογένεια ξανά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο μπάσκετ. Mm-hmm. Για τους μπασκετικούς μας φίλους. Mm-hmm. Έχουμε θύελλα στην Αλβανία. Mm-hmm. Διαδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και σήμερα Δευτέρα σε πολλές πόλεις. Mm-hmm. Για τις επενδύσεις στην αλβανική ακτογραμμή. Mm-hmm. Πάρα πολλοί μάλιστα παρομοιάζουν την Καλαμάτα.
0: Οπα.
1: Με την Αλβανία.
0: Γιατί... Ο λόγος.
1: Ο λόγος γιατί στην Αλβανία έγινε καταπάτηση περιουσιών και Ισραηλινή επένδυση. Εδώ στην Καλαμάτα, από ό,τι αναφέρουν στελέχη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ανήκουν στη Δημοτική Αρχή, εδώ θα γίνει επίσης μία μικρή καταπάτηση εδαφών στη Δυτική Παραλία, στην Ισραηλινή επένδυση.
0: Εννοείς το κλείσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε παρομοιάζουν με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση και λένε ότι θα γίνουμε κι εμείς έτσι, βγούμε στους δρόμους. Για ποιο λόγο τώρα να βρούμε, δεν ξέρω. Όμως, για το σεισμό στη Ζάκυνθο το είπαμε, εντάξει, μικρός ήταν.
0: Μισό λεπτό. Προφανώς. Mm-hmm. Μιλούν μιλούν για το γεγονός που έχει προκύψει με την επένδυση που θέλει να κάνει η κόρη του Τραμπ.
1: Ο γαμπρός. Ναι,
0: η
1: κόρη του.
0: Από πίσω. Πώς το λέμε, η κόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λογικά πιο πίσω ο Τραμπ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τα αυτονόητα.
1: Ναι, ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: ότι έχει ανάγκη ο γαμπρός. Δεν είναι και κανένας άεργος. Okay.
1: Δεν είναι να το λυπάσαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λυπόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος προφανώς επιχειρηματίας και οικονομικά ανεξάρτητος.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Okay.
1: Είχαμε εκλογές στην Κολομβία.
0: Για πες.
1: Βγήκε ο συντηρητικός υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Και η αριστερή παράταξη δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα. Λέει ότι έγινε νοθεία του αποτελέσματος με επέμβαση της CIA.
0: Mm-hmm.
1: Και φοβούνται mm-hmm. για επεισόδια σε όλη τη χώρα.
0: Okay.
1: Γιατί η Κολομβία είναι κάτι παρόμοιο με τη Βενεζουέλα. Είχανε κάτι σαν αριστερό συνασπισμό, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Οπότε έχει να αλλάξει και χρόνια η εξουσία από άλλο κόμμα, οπότε εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Oui.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Σε παγκόσμιο επίπεδο μια σχετική αναμπουμπούλα δηλαδή, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι σαν γενική είδηση,
1: Αυτή η έκφραση με αρέσει πάρα πολύ.
0: Η αναμπουμπούλα.
1: Η αναμπουμπούλα.
0: Έτσι, μια αναμπουμπούλα την έχουμε. Έτσι για να βρισκόμαστε σε εγρήγορση.
1: Mm-hmm.
0: Να μην βαρεθούμε.

0: Γιώργος Σαμπανής. Γιώργος Σαμπανής.
1: Γαλλικό.
0: Ναι, άγρια θάλασσα. Τι. Δεν έχεις τίποτα να σου πω εγώ. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση ενόπλων σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Δέκα χρόνια μετά το Brexit, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούν νέες ισορροπίες.

0: Δεν μου αρέσει η πρόγνωση τσατραφίλια. Ο καύσωνας, λέει ο κύριος Τσατραφίλιας, που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, ενώ αναμένεται σταδιακή επιστροφή της αστάθειας. Σήμερα δεύτερο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά και θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και χειμώνα. Από την Τρίτη έως την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στην Ηπειρωτική Ελλάδα και βοριάδες στο Αιγαίο. Περαστικά μου, ευλόγησον, θα φάω καλά. Το Σαββατοκύριακο... στο ταξίδι εννοώ.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εντάξει ρε άνθρωπέ μου, δεν είναι και τραγικά τα πράγματα.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Προς στιγμή...
1: Εσκιάχτην.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Αλλά πάντως αυτό που είπατε για το Brexit, όντως το 75% των Βρετανών θέλουν να ξαναγυρίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Είναι επειδή δοκιμάσανε το... Ναι.
1: Και εδώ έρχομαι.
0: Γιατί εμάς μας έσωσε κάποτε κάποιος.
1: Και εγώ έρχομαι εδώ και λέω, αν δεν μπόρεσε κοντζάμ Βρετανική Αυτοκρατορία να αντέξει μόνη της έξω από την Ευρώπη, θα
0: τώρα
1: εμείς...
0: γιατί αυτό ρε παιδάκι μου το θυμίζει. Όχι, θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί επανέρχεσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε περσινά ξινά σταφύλια.
1: Τα σταφύλια τώρα που το λέτε, που έπεσε το χαλάζι, μας τα διάλυσε.
0: Διέλυσε.
1: Μας διέλυσε τα σταφύλια.
0: Έτσι.
1: Είχαμε κι εμείς κάποια σταφυλάκια.
0: Διέλυσε παιδί μου, διέλυσε.
1: Και μας τα...
0: Ναι. Δε στα διά.
1: Διέ. Δε μας τα διά. Διέ.
0: Ο Πέτρος ήρθε.
1: Ήρθε ο διευθυντής μου. Πού είναι?
0: Πέτρου και Παύλου.

0: έτσι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Αυτά είναι οι ειδήσεις.
1: Για λέγε.
0: Εβδομάδα εξελίξεων για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εδώ σε.
0: Λοιπόν, τα επόμενα 24 ώρα.
1: Έλα να έχει και λίγο ενδιαφέρον το όλο θέμα.
0: Έχουμε ανακοίνωση των νέων οργάνων και των προσώπων του κόμματος.
1: Όπα.
0: Από ό,τι αναφέρουν πηγές από τη Λεωφόρο Αμαλίας, θα δημιουργηθεί το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, θα αριθμεί 300 έως 350 μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Με αντικείμενο την αποτίμηση της πορείας της Ελλάς 2 φορές τον χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν και θα συγκαλείται. Πολυμελής αναμένεται να είναι και η Πολιτική Επιτροπή.
1: Άρα έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξης τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.
0: Yes.
1: Φαντάζομαι ότι από τα συγκεκριμένα που διαβάζεις, ότι θα είναι το βασικό αρχηγόπουλο, αυτός που θα παίρνει.
0: Ναι, το έχει ξεκαθαρίσει και αυτός και τα στελέχη του.
1: Να σου πω, τελειώσαμε τα πολύ συλλογικά του παρελθόντος. Για πάμε λοιπόν, μ' αρέσει η είδηση, φύγαμε.
0: Λοιπόν, μετά θα έχουμε την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Θα αριθμεί 75 μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι το συντονιστικό κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Με τακτικές συσκέψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα μαζεύονται όλοι μαζί, θα λένε τι ωραία που τα κάνει ο πρόεδρος.
1: Ναι,
0: πάρε
1: και θα αποφασίζει ο πρόεδρος.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Δημοκρατικά μας θέλω.
0: Πάντα, πάντα.
1: Αυτό και.
0: Και υπάρχουν και διάφορες σκέψεις να δημιουργηθεί το πρώτο κόμμα που θα έχει μία άμεση δημοκρατία ως προς τα μέλη. Δηλαδή, θα υπάρχει μία απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα.
0: Θα λέει, ας πούμε, θέλετε να εντάξουμε στο πρόγραμμα του κόμματός μας σύνταξη στα 65, λέω εγώ. Δημοψήφισμα από τα μέλη του κόμματος. Μπαίνεις στο app του κόμματος, Ελλάς, ως μέλος, δίνεις τα στοιχεία σου κανονικά και ψηφίζεις, ναι ή όχι. Δηλαδή, δεν θα περιμένεις από την Κεντρική Επιτροπή να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή για το Πολιτικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Συμβούλιο να πάρει επιτροπή για να πάει στον Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο. Δεν υπάρχουν αυτά. Μπαμ μπαμ από το κόμμα. Έλα μάνα μου εδώ, πάμε. Θέλεις τον κύριο Τεμπονέρα για υπεύθυνο οικονομικών? Δημοψήφισμα, τα μέλη. Θέλετε μέσα, βάλτονε. Κάτι τέτοιο σκέφτονται να κάνουν. Θα είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα με διαδικτυακή άμεση δημοκρατία. Ο πρώτος που το είχε πει αυτό ήταν ο Γιωργάκης Παπανδρέου το 2009 με 10.
1: Φύγαμε για διαφημίσεις ταχύς. Τάχιστα.
0: Φύγαμε. Τσουτσούρια σε τρίχα.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκά.

0: εξωτερικό. Μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
1: τροκτικά,
2: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.
9: Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος, πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 μαζί μας φυσικά το εξαιρετικό
1: Poems, no less.
0: Poems and... κρεοπωλείο Volcanoes Farm Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Αλέξης και Ανδρέας, Ανδρέας και Αλέξης δημιουργούν πραγματικά εξαιρετικές επιλογές για εμάς με όλα τα είδη κρεάτων. Πάντοτε με την εξαιρετική ποιότητα, καθαριότητα και γνώση την οποία έχουν στο χώρο του κρέατος. Volcanoes Farm βέβαια και για εξαιρετικά προϊόντα delicatessen σε απόλυτη χώρα, διαλεγμένα ένα-ένα.

0: Δείχνοντας για άλλη μία φορά πως ζούμε σε μία χώρα που μπορεί να μας παρέχει τα πάντα, αρκεί να τα επιλέξουμε και να τα αναζητήσουμε. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας τα αναζητούν, τα βρίσκουν, τα φέρνουν στην πόλη της Καλαμάτας και εμείς απλά πηγαίνουμε φαρών 150 και τα απολαμβάνουμε. Θα περάσουμε σε μία πάρα πολύ σημαντική είδηση που δεν είναι άλλη από τις προβλέψεις του ζωδιακού κύκλου για αυτή την εβδομάδα, 22 με 28
1: Ωραία.
0: Ιουνίου. Γιατί παλικάρι μου ταράζεσαι. Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν.
1: Εγώ περίμενα να πείτε ότι βγήκε η είδηση ότι παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ακούω το ζωδιακό κύκλο για το 2022.
0: Ωραία, εντάξει, θα σου πω ότι βρίσκεται στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο.
1: Καλύτερα τα ζώδια.
0: Εντάξει, λοιπόν, κρυάρια, παλικάρια και κοπελιές. Ετοιμαστείτε, λέει, διότι από τις 25 έκτου ξεκινάει μία εποχή ρομαντισμού και διασκέδασης. Και όλα αυτά διότι ο Κρόνος, you know Κρόνος planet?
1: Yes, yes, I know.
0: Okay, θα σχηματίσει, λέει, στο ζώδιό σας τρίγωνο με την Αφροδίτη στο Λέοντα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Yes.
0: It is positive moment, λέει εδώ.
1: Positive.
0: Ναι. Φλερτάρετε. Άμα θέλετε, τεκνοποιείτε κιόλας. Είναι η κατάλληλη περίοδος για όλα. Εντάξει.
1: Παιδιά, θα βγει τέτοιο. Το παιδί θα έχει γενέθλια το Δεκέμβρη.
0: Κακό αυτό, ε. Όσοι έχουν γενέθλια το Δεκέμβρη απορρίπτονται. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία τι έχει και για το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί, λέει, να λάβετε αύξηση. Εμένα αυτά μ' αρέσουν στα ζώδια, η αλήθεια είναι. Μπορεί να λάβετε αύξηση ή μπόνους ή να προκύψει μια παράλληλη δουλειά, όχι αγάπη, δουλειά.
1: Εγώ
0: γιατί
1: το
0: υπάρχει
1: θέλω.
0: Και η παράλληλη αγάπη. Πού θα σας φέρει περισσότερα χρήματα, τι σου είπα και εγώ, εδώ στέκομαι όταν πρόκειται για ζώδια. Πάμε στα ταυριά, ευλόγησον Παναγία μου να έχει καλά γιατί με περιμένει. Οχ,
1: οχ,
0: οχ, οχ. Άκου τώρα να δεις πώς μου τα λέει.
1: Ναι.
0: Θέματα της οικιακής σας ζωής που μπορεί να είχαν φρενάρει αρχίζουν να δρομολογούνται στις 25 έκτου. Λες και δεν το ξέρω, θα αρχίσω το πακετάρισμα. Που η Αφροδίτη στο Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Κρόνο στον Κριό και μαζί θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε οι υποσχέσεις που θα δοθούν να τηρηθούν.
1: Ζωδιακό μποντιλιάρισμα δηλαδή.
0: Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή το κάψα, δεν κατάλαβα. Μυστικές διαπραγματεύσεις που θα αφορούν άγορα πωλησίες. Δεν το έχω σου.
1: Μυστικές διαπραγματεύσεις.
0: Θα ευνοηθούν. Στις 28 έκτου ο Άρης, προτού περάσει από το ζώδιό σας στους διδύμους, θα σχηματίσει μία όψη που φέρνει ευκαιρίες. Ένα γλυκό εξάγωνο, εγώ το πήγα σε εξάγωνο, άλλος το είχε σε τρίγωνο. Λοιπόν, όσο πάει και αυξάνεται. Με τον Δία που φέρνει καλή τύχη από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
1: Αμήν Παναγία.
0: Είναι η μέρα που η αυτοπεποίθησή σας θα είναι ισχυρή.
1: Κυρία, ετοιμαστείτε.
0: Η διέσθησή σας οξία.
1: Έρχεται κατάκτηση.
0: Και οι πράξεις σας είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ένα κερδοφόρο ή ευτυχές αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει ότι ενεργοποιείτε ο τομέας των οικονομικών σας, ευλόγησον.
1: Αμήν.
0: Και μέχρι τις 11.08 Αναστασία θα πω και για σένα. Θα κλείσετε με πολλά υποσχόμενη συμφωνία που θα αυξήσει τα κέρδη σας. Παναγίτσα μου, τούτο να δω. Λοιπόν, διδυμάκια.
1: Φίλοι μου,
0: δώστε έμφαση στην επικοινωνία και την προώθηση ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Μάλιστα. Καθώς 25 έκτου η Αφροδίτη στο Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο, επανήλθαμε στο τρίγωνο μετά το εξάγωνο, με τον Κρόνο στον Κριό, φέρνοντας σημαντικές ευκαιρίες, καινούργιες γνωριμίες μέσω δημοσίων σχέσεων και θα εφελήσουν ποικίλο τρόπος. Όλα καλά σας τα λέει.
1: Μια χαρά.
0: Έχει και πολλά. Έχει και εξάγωνο για τους διδήμους.
1: Πάλι εξάγωνο.
0: Έχει, επανήλθαμε στο εξάγωνο. Με το Δία στον καρκίνο θα ευνοήσει μυστικές οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Πολύ οικονομική συμφωνία και διαπραγμάτευση.
1: Γίνεται,
0: δεν ξέρω τι γίνεται. Καρκίνη!
1: Πάμε, παιδιά.
0: Η εποχή σας, ωραία, αρχίζει. Είστε με τα μάτια σας καρφωμένα στη γραμμή τερματισμού.
1: Τι βλέπω.
0: Τι πρωτότυπο. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο έργο ολοκληρώνεται και εσείς προσπαθείτε να τηρήσετε την προθεσμία.
1: Ο δήμαρχος τη ζώδιο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω για ποια έργα μιλάει. Καρκίνη, εσείς καταλαβαίνετε. Εξαιρετική στιγμή για όσους αναζητάτε μια νέα απασχόληση με καλύτερες αποδοχές. Στις 28 έκτου ο Άρης εισέρχεται στους διδήμους, όπου θα παραμείνει έως τις 11 8.
1: Που πριν ήταν στο Σταύρος.
0: Ισχύει. Έτσι μας είπαν εδώ.
1: Ναι.
0: Πρώτο όμως αφήσει τον τομέα της κοινωνικής σας δικτύωσης, θα σχηματίσει ένα εξάγωνο έρετη, έχουμε πάθει, με το δύο στο ζώδιό σας. Μέσω νέων επαφών θα διευρύνετε τον κύκλο γνωριμιών σας και μπορεί να κλείσετε μία επαγγελματική συμφωνία ή να ξεκινήσετε μία ερωτική σχέση σας, το ευχόμεθα.
1: Αμήν.
0: Ολόψυχα.
1: Αμήν να ηρεμήσουμε κι εμείς.
0: Ο χρόνος στον τομέα των ταξιδιών σας, σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, υποδηλώνετε ένα ταξίδι που θα κάνετε με το τέρι σας, μπορεί να δημιουργήσει γλυκές και αξέχαστες αναμνήσεις. Οι ελεύθεροι έχετε καλές πιθανότητες να ζήσετε ένα νέο έρωτα, για τα λιοντάρια είναι το καλοκαίρι. Οπότε δείξτε τον καλύτερο εαυτό σας. Η καριέρα σας θα μπορούσε να έχει συναρπαστικές εξελίξεις όσο ο Άρης βρίσκεται στον Ταύρο. Ταύρος και Λέων ίσον κορυφή. Λοιπόν, Παρθένος, ο Κρόνος τον Κρύο τονίζει τον τομέα των κοινωνικών σαν σπόρων και καθώς στις 25 έκτου σχηματίζει τρίγωνο ενάτο πάλι με την Αφροδίτη, μπορεί να ακούσετε ευχάριστα νέα σχετικά με τα οικονομικά ή την υλοποίηση μίας ιδέας. Ζυγός, και εκεί θα βάλω τραγούδι γιατί κόλλησε η καταπιώμα.
1: Η γλώτα μου.
0: Διανύεται μια θετική φάση με έντονη κοινωνική ζωή χάρη στην Αφροδίτη στο Λέοντα στις 25 έκτου που θα σχηματίσει. Τρίγωνο, πάλι τα τρίγωνα. Πολλά τρίγωνα πέφτουν, άλλο δεν έχει σχήμα. Λοιπόν, με τον Κρόνο η γεωμετρία σήμερα έχει τρίγωνο εξάγωνο τέλος.

0: κολλασμένα.
1: Σκορπιός, διότι εγώ συνεχίζω ακάθεκτη. Μην νομίζετε ότι θα αφήσω στη μέση το ζωδιακό κύκλο.
0: Κύκλο.
1: Είμαστε ακριβώς στη μέση. Σκορπιοί, η κίνηση της Αφροδίτης στο Λέοντα εγγυάται ότι η καριέρα σας θα λάμψει, ενώ τα χρήματα που θα λάβετε με τον Κρόνο στον τομέα της εργασίας είναι η απόδειξη του πόσο επιμελώς δουλέψατε. Το τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου 25-6 θα σας ευνοήσει αν ζητήσετε αύξηση. Μια φανταστική μέρα θα είναι στις 28-6 όταν ο Άρης τον Ταύρο θα σχηματίσει τέλειο εξάγωνο πάλι με το Δία στον καρκίνο, τονίζοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Τοξότης, τοξοτούς.
0: Εμείς είμαστε. Αναστασία, έμπα μέσα να ακούσουμε.
1: Ο Κρόνος, για να δούμε τι έχετε εσείς, τρίγωνο ή εξάγωνο, περιμένετε. Ο Κρόνος στον τομέα της αληθινής αγάπης ήταν και θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικά φιλικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχετε φλωμώσει τη φιλία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που φέρνει μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σας βοηθά να δημιουργήσετε έναν σταθερό δεσμό με το άτομο στο οποίο εστιάζετε, ειδικά στις 25-6 που σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οι καλλιτέχνες, για σας λέει.
0: Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Θα αυξήσετε τα κέρδη σας αν ταξιδέψετε. Ενώ ελεύθεροι ή δεσμευμένοι θα βελτιώσετε την ερωτική σας ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών σας αν πάτε, λέει.
0: Καλό, καλό.
1: Ο δυναμισμός σας,
0: ναι,
1: θα σας ενθαρρύνει να κυνηγήσετε ευκαιρίες. Κυνηγάτε τες όσο μπορείτε, μη σας φύγουν.
0: Για οικονομικά δεν λέει τίποτα.
1: Τίποτα μέχρι εκεί.
0: Κατάλαβα. Πάλι για βρούμες θα πάμε.
1: Εγώ καιρός. Ο Κρόνος που βρίσκεται στον τομέα του σπιτιού σας θα σχηματίσει τρίγωνο με την Αφροδίτη στο Λέοντα, όλη τρίγωνος 25-6. Και θα φέρει έσοδα. Ιδανική στιγμή για διαπραγματεύσεις και αγοραπολισίες. Εν τω μεταξύ ο Άρης, προτού αφήσει τον Ταύρο, τον τομέα του έρωτα θα σχηματίσει 28-6 εξάγωνο με το 2 στον καρκίνο.

0: εκείνο που είναι ο τομέας των σχέσεων και θα είναι εξαιρετική στιγμή για γάμο ή συμβίωση. Ευλόγησον οι εγώ καιροί. Παντρευτεί. Μας γκρεμίζουν γιατί λέμε ζώδια. Εξαιρετική εποχή για να ξεκινήσετε διατροφή σε συνδυασμό με άσκηση, φίλοι εγώ καιροί. Και πάμε στους υδροχώους. Ο Κρόνος, ο πλανήτης που αφορά μακροπρόθεσμα σχέδια και αποτελέσματα, θα είναι αρκετά υποστηρικτικός 25 έκτου, που θα σχηματίσει τρίγωνο με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Καθώς θα ενεργοποιηθούν τομείς της επικοινωνίας και των σχέσεων, θα είναι ιδανική στιγμή για διαπραγματεύσεις και συνεργασίες. Στις 28 έκτου Άρης ετοιμάζεται για το ταξίδι του στους διδύμους, προτού όμως εγκαταλείψει τον Ταύρο, θα σχηματίσει ένα εξάγωνο με το Δία στον καρκίνο, φέρνοντας θετικά γεγονότα στον τομέα της προσωπικής σας ζωής. Κατά διάρκεια των διακοπών σας θα ζήσετε συναρπαστικές στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες, φίλοι υδροχώοι. Και ολοκληρώνουμε με τους λαγοκέφαλους.
1: Τι πράγμα έχει γίνει με τους λαγοκέφαλους?
0: Κοινός ηχθείς.
1: Ναι.
0: Αστειεύομαι, ηχθείες μου, αστειεύομαι, μην τσιτώνετε. Μπορεί ο Κρόνος να σας έχει περιορίσει και πιθανότητα σας έχει δημιουργήσει ανησυχίες όσον αφορά τα οικονομικά. Ωστόσο στις 25 Ιουνίου που σχηματίζει ένα τρίγωνο με την Αφροδίτη, θα επιβραβεύσει τις προσπάθειές σας μέσω αύξησης του εισοδήματός σας. Εξαιρετική στιγμή για αναζήτηση μιας νέας απασχόλησης με καλύτερες αποδοχές ή για βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης. Στις 28 έκτου το εξάγωνο Άρη Δία θα συνδέσει τον τομέα της επικοινωνίας με τον τομέα της δημιουργικότητας.
1: Κυρία,
0: μέχρι τις 11.08 θα έχετε την απαραίτητη ενέργεια να ασχοληθείτε με τις ανάγκες του σπιτιού και της οικογένειας. Ευλόγησον τελειώσαμε.
1: Θα ήθελα να ζητήσω ένα άσμα.
0: Πάντως τρίγωνο εξάγωνο παίζει πολύ. Λέγε.
1: Θα ήθελα να ζητήσω ένα άσμα. Το καράβι του Παπακοσταντίνου. Ένα καράβι παλιό.
0: Μου επιτρέψετε να το βάλω αύριο γιατί είμαστε σε
1: μέσα.
0: Όπαρτα μάνα μου, όπαρτα.
1: Καλό.
0: Και τώρα δεν λέει δηλαδή να το γυρίσουμε πάλι στη...
1: στη θάλασσα.
0: Στην κλάψα. Πάμε όπαρτα μάνα μου, όπαρτα, γιατί τελειώνουμε. Δεν το πήρες χαμπάρι, είναι και 51.
1: Είναι δύσκολη η ώρα το αποχωρισμό.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά από 12 ζωδιακές αναγνώσεις. Δηλαδή το κάψα. Το μόνο που μου έμεινε απ' όλα είναι το τρίγωνο και το εξάγωνο. Τελειώσαμε.
1: Μείναμε. Και η καρδιά μου σταματά.
0: Η δύναμη που ασκήσε με. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε δυνατά. Ιωάννα στο τετράγωνο σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Συντονιστείτε για να χαθείτε στη μαγεία του ραδιοφώνου. Γιατί ο πλανήτης Γη

0: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα. Πιο αισιόδοξα. Πλανήτη Γη. Ζούμε στον πλανήτη Γη. Είμαστε εδώ. Είμαστε στην πόλη της Καλαμάτας. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από μένα και τον Άγγελο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Να εκμεταλλευτείτε κάθε στιγμή σας όμορφα. Και φυσικά να μην ξεχάσετε ότι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα κάτι καινούριο έρχεται στη συχνότητα 94 και 8. Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας ξεκινάει η εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες, μία εκπομπή. Νομίζω πως θα σας κάνει να απολαύσετε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο το απόγευμά σας. Αυτά
1: και το
0: μου.
1: Ιωάννα στο τετράγωνο βγάζει και ένα μυστήριο, γιατί είναι. Το 2 είναι αριθμός του μυστηρίου.
0: Είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε όλοι και όλες
1: καλά.
0: Σας. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας.
8: Εντός σήμερα σε αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στη μία θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορα. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται το ρόστερ του τρεφιλιού τη σεζόν 26-27. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο τη προετοιμασία του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στι 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στι 29 Ιουλίου.
9: Ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνηση και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
15: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
14: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
15: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
14: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
15: Με απεριόριστη θεματολογία.
14: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
15: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
14: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
15: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
14: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
15: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
14: άπειρα θέματα
15: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
14: Το θέμα είναι
15: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
14: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
8: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
7: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
15: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
14: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
15: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
14: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
15: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
16: Η ώρα είναι 11:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

μας χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα.

ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει. Στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάσει στο πάτο και η σκέψη σου ένα κλουβί. Και η σκέψη σου ένα κλουβί.

0: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
1: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
0: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
1: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
0: 21-2029-22.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69454.
1: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Για κάθε πιθανή εξέλιξη φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε πραγματάκια να πούμε, γιατί εντάξει, είμαστε λίγο στον απόϊχο του ερχομού του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο coach, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, όπως είναι το παρατσούκλι του, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές του αποδοχές.

Να πούμε πως για το σκοπό αυτό σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε την παρουσίασή του στο Telecom Center Athens, στην αίθουσα τύπου, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Είναι ήδη προετοιμασμένος ο χώρος, έχουν το σχετικό μπάνερ από πίσω, έχουν δύο καρέκλες στο τραπέζι που θα καθίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο, επειδή αναμένεται να γίνει παντζουρλισμός στο Telecom Center Athens, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανοίγει τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, τις εξέδρες του T-Center, προκειμένου να υποδεχτεί ο κόσμος του Τριφυλιού τον Ζότς. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Διαμαντή. Βλέπω τώρα λίγο τα μήνυματά σου. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Ένα τραγούδι ταιριάζει για τον Γιαννακόπουλο με τον Ζότς. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχνα τα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Η αλήθεια είναι, εντάξει, πως οι σχέσεις τους ήταν λίγο περίεργες τα προηγούμενα χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ρωτάς τώρα αν θα αντέξει μέχρι το Final Four. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, φίλε Διαμαντή, είναι ο Μπράντοβιτς. Τα λέγαμε και χθες, η αλήθεια είναι, μαζί, φίλε Διαμαντή, πως εντάξει, ο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Ή θα τα πάνε τέλεια ή δεν θα τα πάνε καθόλου καλά. Προς το παρόν το κλίμα φαίνεται να είναι πολύ καλό. Είδομεν.

Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που σημειωτέρω να πούμε πως το budget του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανέβει, να γίνει ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ την ερχόμενη σεζόν. Εντάξει, αυτό λίγο πολύ βέβαια, έτσι. Πριν καν ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, το γνωρίζαμε κάπως από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει συνηθίσει να κάνει αγορές πολύ ακριβές, να ξοδεύει υπέρογκα ποσά. Θυμίζω ότι πλήρωσε και ένα πρόστιμο μέσα στην σεζόν, την σεζόν που μας πέρασε, πως πλήρωσε ένα πρόστιμο λοιπόν γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, ίσως και κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι επακριβώς το ποσό. Ωστόσο, ακριβώς για αυτό το λόγο το πλήρωσε, γιατί είχε εξοδέψει υπέρογκα ποσά και είχε υπερβεί το όριο κατά 6 εκατομμύρια, οπότε πλήρωσε περίπου τα μισά. 6 εκατομμύρια και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε χθες την παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε ο Στέφανος Κοτσόλης, μίλησε φυσικά και ο Γιάκομπ Νίστρουπ, για τον ίδιο πρόκειται, της χαλιούς παρουσίαση του ίδιου ήτανε.

Θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω μηνύματα στο Viber. Ο φίλος μας ο Λευτέρης θέλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να ξαναζήσουμε με τον Ζέλικο μεγάλες επιτυχίες. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Παναθηναϊκός του 2026 είναι ο Παναθηναϊκός του 2009, ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς εκείνης της εποχής. Ας έχουμε υπομονή και πίστη στην ομάδα και ας μην βιαστούμε να έχουμε άμεσες απαιτήσεις. Φίλε Λευτέρη, θα συμφωνήσω. Καταρχάς, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ σε σχέση με εκείνη την εποχή. Έτσι, καλώς κακώς το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζεις και εσύ, οι πάντες πλέον, ότι αλλιώς παίζονταν το μπάσκετ το 2009 και αλλιώς παίζεται το 2026. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν μεγαλώσει οι αγωνιστικές περίοδοι από την άποψη ότι παίζονται πολύ περισσότερα παιχνίδια από αυτά που παίζονταν παλιά. Οπότε καταλαβαίνεις κιόλας το νόημα αυτών που λέω και νομίζω ότι συμπίπτουν και με αυτά που λες και εσύ.

Φυσικά τώρα να το πούμε γι' αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει έτσι και έναν πολύ πολύ ισχυρό Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, που έρχεται και από το Ευρωπαϊκό, έρχεται από, με πολύ καλή, έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόστερ, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι. Φυσικά λεπτομέρειες θα ξέρουμε και μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα θα έχουμε και ανακοινώσεις παικτών. Είχαμε μια αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, εντάξει, είχαμε και τον Μουστάφα Φάλ και τον Γιώργο Τανούλη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε όλοι οι ανακοινώσεις και από τους δύο. Είπαμε ότι προβλέπεται το μπάτζετ του Παναθηναϊκού να ανέβει κατά 10 εκατομμύρια, σίγουρα θα ανέβει και το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου. Σίγουρα και με την άνοδο αγωνιστικά του Άρη και του ΠΑΟΚ θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Και μακάρι του χρόνου να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με τα όσα θα συμβούν εντός των τεσσάρων γραμμών, εντός του παρκέ ή του glass floor. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, παιδιά. Ο φίλος μας ο Κώστας εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι, όλοι οι γάβροι πίνουν το νεράκι και αγναντεύουν την παλιά την εποχή, γιατί ήρθες αγαπούλα μου εσύ. Ο Μιχάλης ο φίλος μας στέλνει ένα μήνυμα, πάμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα, τώρα δεν υπάρχει και ο Παύλος, οπότε δεν τα βλέπω καλά και ό,τι λεφτά και να βάλει, αν δεν σοβαρευτεί δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα το δούμε, φίλε Μιχάλη, όλα θα φανούν μέσα στη σεζόν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα σας, ένα προβληματισμό θέλω να εκφράσω. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είμαστε σίγουροι όμως ότι τον Μπράντοβιτς δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ. Φίλε Αποστόλη, προφανώς και είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, ίσως και ο καλύτερος μπορούμε να πούμε, έτσι, στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα το αν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ, φαντάζομαι θα φανεί στην πορεία, μέσα στη σεζόν. Ούτως ή άλλως έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη σεζόν, το έχουμε δει κιόλας. 38 αγωνιστικές είναι μόνο η regular season της EuroLeague. Το στίχημα πέρασε, φίλε Διαμαντή, το θυμάμαι, θα το ξαναδώ. Τι έχεις κάνει, πω. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, να το δούμε. Έχει στείλει μια δημοσίευση στο Instagram από έναν λογαριασμό, αν δεν κάνω λάθος, του Ολυμπιακού. Όταν μου είπε πως δεν θα στηρίξει την επόμενη μέρα, πέθανε σαν άνθρωπος για μένα. Όσο υπάρχω στον Παναθηναϊκό θα έρχεται μόνο ως φιλοξενούμενος. Λόγια του Δημήτρη Γιανακόπουλου είναι αυτά. Καλημέρα, αυτό είχε πει ο κύριος Γιανακόπουλος όταν έφυγε ο Σέρβος. Όπως βέβαια βλέπεις, φίλε Γιώργο, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε βάθος χρόνου. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει, Γιώργο, 3-3 δελτία. Φίλε Διαμαντή, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ο φίλος μας ο Γιάννης έχει στείλει μήνυμα, όσα λεφτά και να δώσει, η τοξικότητα του Δημήτρη Γιανακόπουλου χαλάει και την εικόνα της ομάδας του, δεν θα κάνει τίποτα. Φίλε Γιάννη, περιμένουμε τα πάντα, νομίζω, να τα δούμε στο παρκέ. Έτσι. Εύχομαι τουλάχιστον να ασχοληθούμε μόνο με τα εντός του παρκέ. Ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο φίλος μας ο Διαμαντής θέλει ένα βίντεο με το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το βλέπω τώρα το βίντεο. Έχει στείλει Ζέλικο Μπράντοβιτς και Σλούκας ξανά μαζί και δείχνει ένα στιγμιότυπο που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν ήταν στη Φενέρο Σλούκας σε time out που ο Ζότς εντάξει, τον έχουμε δει και σε πιο άγριες, σε πιο νευρικό τον έχουμε δει, αλλά δεν τον λες και χαλαρό σε καμία περίπτωση.

φίλος μας ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα: οι Παναθηναϊκοί θυμίζουν τον Ολυμπιακό των προηγούμενων χρόνων και πανηγυρίζουν μόνο το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και τα μπάνια. Του ταχώνει, λέει, ναι, αλήθεια είναι αυτό, Διαμαντή, είναι το στιγμιότυπο, το κλασικό, που του λέει ότι Κώστα, τώρα με ρωτάς τι να παίξεις επειδή έχεις πρόβλημα. Θα με ρωτάς όλη τη ζωή, όχι μόνο όταν έχεις πρόβλημα, εντάξει, αυτό λέει ουσιαστικά, και το λέει και επίσης ότι όλοι σας θα με ρωτάτε. Αυτό είναι περίπου, η αλήθεια είναι και λίγο, είναι από την εποχή που ο Σλούκας έπαιζε στη Φενέρμπαχτς, έτσι, να το πούμε αυτό. Τον πέτρινον χρόνο ήθελα να γράψω. Α, ναι.

Ο φίλος μας Διαμαντής λέει θα υπάρχει πρόβλημα με Σλούκα Ναν. Θα το δούμε αυτό, φίλε Διαμαντή. Η σεζόν είναι μπροστά μας. Αλλά προς το παρόν έχουμε να δούμε τι ενίσχυση θα κάνει κάθε ομάδα και το τι θα γίνει με τους με αποχωρήσεις και μεταγραφές. Να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα γίνει στους αγώνες. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ η Μπασκόνια προχωράει για να κλείσει τον Γουίλερναν Γκόμεθ, όπως αναφέρεται σε ισπανικά μέσα. Θέλει να ενισχύσει τη front line της, είναι λογικό. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε την παρουσίαση, όπως είπαμε, του Γιάκομπ Νίστρουπ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αναχώρησε για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί και όλο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφυλιού. Αναμένεται να δούμε, να έχουμε και ανακοινώσεις ίσως και μέσα στη μέρα για τον Εϊνιάκη Πένια, σίγουρα. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές του Παναθηναϊκού για να σχηματιστεί τουλάχιστον το ρόστερ, να δούμε ποιοι θα ανακοινωθούν τώρα και θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο φίλος μας Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Το ξεκίνημα με την πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Το έχουμε πει και με τον Γιώργο τον Γκουγκαλίδη, φίλε Διαμαντή, αυτό. Έτσι, να δούμε κιόλας τι θα συμβεί με τα τεσσάρια, πώς θα ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός στο 5, έχει να κάνει και με αυτό. Διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη front line του Ολυμπιακού και δεν το λες και εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η front line. Θα το δούμε. Έχουμε χρόνο νομίζω για αυτά. Νομίζω για να τον πάρει ο Ολυμπιακός στο Χουάντσο πρέπει να μείνει ελεύθερος αρχικά. Το ξέρεις κι εσύ. Κάνεις την πρόβλεψη. Είδομεν.

Στέλνει ο Μπάμπης ένα μήνυμα. Μάλκοβιτς, τι πρώτο, ο Μπράντοβιτς 5, τον ίδιο συνειρμό. Αταμάν ένα, ο Μπράντοβιτς μετά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μας.

Και από ό,τι βλέπω, έχουμε και τις πρώτες εικόνες, η αλήθεια είναι, από το Telecom Center, και έχουμε ήδη άφηξη κόσμου. Αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος στο Telecom Center για να υποδεχτεί τον Ζότς.

Να πούμε πως ο Μπράντοβιτς έχει φτάσει στο ΑΚΑ, εντάξει, λογικό είναι. Σε λίγη ώρα έχουμε για τη συνέντευξη τύπου. Και ήδη έχει φτάσει πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: Μπουχάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε στο 943 Intervet & Sports. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, μια φωτογραφία με ένα στοίχημα, θα το πούμε φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Bet Builder δίνει άσοχη και under 4,5. Under 4,5 goal. Περισσότερα corner για την Αργεντινή και under 12,5 corner. Άσοχη under 4,5 goal, under 12,5 corner και περισσότερα corner Αργεντινή. Και πάμε στο Γαλλία-Ιράκ. Δεύτερο παιχνίδι από τα τρία. Γαλλία-Ιράκ. Under 4,5 goal, over μισό goal ημίχρονο και under 12,5 corner. Και το τρίτο παιχνίδι, Νορβηγία-Σενεγάλη. Διπλή ευκαιρία, άσο ή διπλό. Δεν θα έρθει δηλαδή χ, σύμφωνα με τον Διαμαντή. Under 4,5 goal και under 11,5 corner. Συνολική απόδοση περίπου στο 7. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Ένα πρωί περπάταγα σε ένα μικρό σοκάκι. Ο Μπράντοβιτς ξεπρόβαλε με μαύρο το σακάκι. Δάσκαλε, τι κάνεις και πού πας? Ρωτάω σαστισμένος. Στην Πανάθα μας μορέμπας και είσαι μεθυσμένος. Πολύ έξυπνο το στιχάκι σου, φίλε Κώστα. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Περηφάνη Γαβρίνα. Πες μου κανένα νέο για θρύλο. Τερματοφύλακα θα πάρει και πόσο κοντά είναι σε παίκτες και πόσο συνολικά θα πάρει? Αυτά νομίζω θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης. Και τον Κώστα Σαμοθράκη τον έχουμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία να έχουμε. Ρωτάνε εδώ για Ολυμπιακό, τι υπάρχει, πόσους παίχτες θα πάρει, πόσο κοντά είναι.
1: Το θέμα τερματοφύλακα προφανώς και δεν είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αν κρίνουμε από το πώς κινείται ο Ολυμπιακός, θα υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, την ερχόμενη Δευτέρα. Τέτοια ώρα θα δώσουν τα παιδιά ραντεβού στο Ρέντι, αφού έχουν ξεκουραστεί, αφού έχουν πάρει τις ανάσες τους, αφού πίνουν τα φραπεδάκια, τα φρέντο στα Τρίκαλα, όπως ο Φορτούνης μαζί με τον Ροντινέη που ανέβασαν μια φωτογραφία στα social media.
0: Ο Ροντινέη το παρουσιάζει κιόλας, φρεντάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε στην τελική ευθεία και τα μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει σίγουρα για τουλάχιστον 2-3 παίχτες. Εκτός δηλαδή από τον Φορτούνη, τον Μαθαίο και τον Κάρμο, ο οποίος ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι στην πρώτη του Ολυμπιακού. Μια μεγάλη επιστροφή. Να δούμε τουλάχιστον 2-3 μεταγραφές ακόμα θέλει με τη Λίμπαρ να πάνε μαζί του στην προετοιμασία μέχρι τις 3 Ιουλίου, 4, όπου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Ρότερνταμ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φυσικά τα φιλικά παιχνίδια εν ώψη των πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Τώρα θα μου πεις τι.
0: Άρα αυτή την εβδομάδα να μένουμε σκληρό ροκ που λέμε.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό το ροκ ή όχι. Περιμένουμε σίγουρα τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση. Οι Νορβηγοί όμως μάλλον πάνε να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα, γιατί ενώ αρχικά ζητάγανε 5, τώρα ζητάνε 6 η Σάντερφιόρ για το Σουηδό στόπερ, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός, βλέποντας ότι πάει έτσι η κατάσταση, ψάχνει μια πιθανή εναλλακτική λύση. Λέγεται ότι αυτός μπορεί να είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο Πορτογάλος, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, 31 χρονών, 1,92. Όπως βλέπεις από τα ύψη, το έχω πει και προχθές, ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στην άμυνα. Βλέπουμε δηλαδή όλοι οι παίχτες που κυνηγάει ο Ολυμπιακός είναι ψηλά παιδιά. Ο Σμαϊλόβιτς είναι 92, ο Νουάκα 2,91. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους στόχους, εκτός από το άλλο που έχει να λύσει ο προπονητής, είναι να δώσει και ύψος στην ομάδα. Γιατί είναι κάτι που έλειπε πέρσι. Οπότε ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις, αν ξεφύγει η κατάσταση με τον Σμαϊλόβιτς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Πέταρ Στάνιτς, Λιτογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προσφορά. Περιμένει απάντηση. Και οι Βούλγαροι λίγο παίζουν σκληροί. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με το αριστερό μπακ. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όπως ο Πεδρόσο της Σεβίλης είναι μέσα σίγουρα, έτσι. Τον είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Όπως και ο Άιρον Μάρτιν της Τζένοα, είναι το νέο όνομα, ένα αριστερό μπακ. Καλή περίπτωση και αυτή, αλλά νομίζω 29 ετών είναι αυτός. Αλλά νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, Γιώργο, με τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Γι' αυτό προφανώς καθυστερούν τον Ολυμπιακό. Χωρίς να κλείσουν το αριστερό μπακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει από πλευράς Ολυμπιακού κάποια ενημέρωση για κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν παρεξηγηθώ. Ο Ολυμπιακός δεν λένε τίποτα για τον Γιαννούλη. Απλά από τη Γερμανία κυκλοφορούν κάποιες φήμες και ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Τώρα πώς θα επανέλθει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Γιαννούλη, 4,5 εκατομμύρια, πριν ένα μήνα. Και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον παίκτη. Λεφτά που δεν δίνει ο ΠΑΟΚ. Αν κρίνουμε ότι είναι αντίπαλος Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ.
0: Οπότε σίγουρα, εντάξει, οι Γερμανοί το κρατάνε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στο προσκήνιο. Ναι. Κάτι βέβαια που από ό,τι έχεις αναφέρει και παλαιότερα δεν βγαίνει τόσο πολύ από την ΠΑΕ.
1: Όχι. Δεν βγαίνει τίποτα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για το θέμα του Έλληνα αριστερού μπακ.
0: Βέβαια, νομίζω θα περιμένουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα του
1: αριστερού. Δεν ξέρω αν είναι άμεσες οι εξελίξεις για το αριστερό μπακ. Ξέρω ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να κλείσει και τον τέταρτο στόπερ και ψάχνει ο Ολυμπιακός και για χαφ. Και για δεξιμπακ εννοείται, μαζί με τον Μαφαίο. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι σε προτεραιότητα. Νομίζω όμως οι ενδείξεις που έχω και οι εκτιμήσεις ότι για το χαφ, ένα πολύ καλό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ίσως να πάμε μετά το τέλος του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μέσα σε όλα αυτά να σου πω, επειδή συζητάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχει φύγει κανείς από αυτούς που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ούτε ο Ορτέγκα για να αδειάσει θέση του αριστερού μπακ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον. Σίγουρα δύο από τους 5 ξένους που έχει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποχωρήσουν. Να διάσουν θέσεις στους μη κοινοτικούς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος εχθές έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση εναντίον του Βελγίου. Και νομίζω ότι σίγουρα θα φέρει μια πρόταση.
0: Και που θα μπορούσε να έχει, βρει και δίχτυα. Κέρδισε νομίζω και κόκκινη κάρτα.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλός εχθές. Παραδόξως.
0: Στο μεταξύ, έτσι. Ακούμε προτάσεις για Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπουμε προτάσεις για Ορτέγκα.
1: Δεν έχει τίποτα καμία. Αν και ο μάνατζερ του λέει ότι υπάρχουν δύο προτάσεις, εδώ και πολύ καιρό το λέει αυτό, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία πρόταση, ούτε και στον Ολυμπιακό έχουν δει καμία επίσημη πρόταση, εκτός αν δεν το γνωρίζω εγώ. Οπότε το πιο νορμάλ αυτή τη στιγμή που βλέπω είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέντι, θα είναι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο στην πρώτη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για να το δούμε, γιατί σίγουρα εντάξει, ένας από τους δύο έχουμε πει ότι. Το έχει αναφέρει ότι ένας από τους δύο αριστερούς μπακ θα φύγει.
1: Ναι, όχι, και οι δύο αποκλείεται. Κάποιος δεν θυμάμαι ποιος με ρώτησε χθες και ένας από τους δύο έχει ζητήσει με την Λίβαρ να δοθεί και σε προτεραιότητα είναι ο Ορτέγκα. Αλλά αν έρθει και καμιά καλή πρόταση για τον Μπρούνο, οπότε θα αλλάξουν εκεί τα πλάνα να το δούμε.
0: Συν ότι και οι δύο είναι μη κοινοτικοί, οπότε και αυτό επηρεάζει σίγουρα.
1: Προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ρε φίλε, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα να αφήνει δύο παίκτες εκτός αποστολής. Δεν το θέλει με τίποτα. Εκτός αν υπάρχει μια άλλη εξέλιξη με τον Αντρέ Λουίς, για τον οποίο λέγεται ότι υπάρχουν κανένα δύο προτάσεις. Οπότε αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, αν και νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ το θέλει να του δώσει τις ευκαιρίες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας να τον δει. Είναι πολλά θέματα σε κρεμότητα. Τι θα γίνει με τον Ποντένσε αργότερα, που θα πάει αργά αυτό το θέμα. Έχει τόσα θέματα να λύσει ο Ολυμπιακός, που θα χρειαστεί να συζητάμε για το επόμενο δίμηνο δυνατά και γερά. Το θέμα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, να φτιάξει ο Μεντιλίπαρ την ομάδα με τις 4-5 προσθήκες που θα έχουν γίνει μέχρι τότε.

0: Αλλά και από εκεί και πέρα μικρός είναι ακόμα, είναι 26 χρονών. Αν θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα μπορεί να πάει. Αλλά πρώτο Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις που έχουν υποθεί στον Κάρμο και έχει καταλάβει για αυτό το λάθος του, γι' αυτό και επιστρέφει προφανώς με αλλαγμένα μυαλά.
1: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Φαντάζομαι αποστολή και νομίζω και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές να σούλησε για τις απορίες ο Κώστας Αμοθράκης.

Στο μεταξύ, στο Telecom Center, ήδη οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει τις θέσεις τους και αναμένεται να έχει ο Ζότς πολύ μεγάλη, πολύ θερμή υποδοχή.

Πάμε σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Λάμπης. Είναι αδιανόητο να λες ότι ο παδός του θρύλου πρόεδρε και να μην παίρνεις ενώ έχεις την οικονομική δύναμη 3-4 παίχτες σε θέση κλειδιά να προχωρήσει λίγο η ομάδα στο Champions League. Καλημέρα σας από Κύθνο. Καλημέρα φίλε Λάμπη.

Παράλληλα να πούμε πως ο Στέφαν Ντε Φράι, ο Κροάτης στόπερ, Ολλανδός στόπερ, συγγνώμη, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα, σύμφωνα με, ιταλικό δημοσίευμα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.

0: Πριν απαντήσει το μήνυμά σου όμως, πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Καιρός ήταν. Μετά από 14 χρόνια αναμονή, καιρός ήταν. Το είπα και την πρώτη εβδομάδα στο Χελάκι. Δεν αποτελεί θέσμα του η εγγύηση επιτυχίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα πάνε όλα καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα παίζει τον Οκτώβριο ο μπασκετάρα ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τελείως δομικά ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει τελείως τη λογική του. Γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής τελείως διαφορετικός από τον Αταμάν και εκτός παρκέ. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό. Θέλει αυτονομία σε πάρα πολλά. Έχει κάποια δεδομένα που δεν τα αλλάζει ποτέ. Ένα παραδείγμα χάρη ήταν ότι δεν μιλάει με ομάδα που έχει ήδη προπονητή. Ξεκάθαρα, όπως είχε γίνει με τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα το ερώτημα είναι με ποιους και τι παίκτες. Και αυτή τη στιγμή που διαβάζουμε και το ρεπορτάζ και ακούμε ότι το μπάτζετ θα είναι πολύ περιοριστό, αλλά πολύ μεγάλο. Να δω ποιους παίκτες θα πάρει, έτσι, γιατί αν θες να γνωρίσουμε θα πρέπει ήδη να έχει κινηθεί, αν έχει αρκετούς προπονητή, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοώ να μην χαθούν ευκαιρίες. Ακούμε διάφορα ονόματα, προφανώς σε λίγη ώρα θα μάθω και το team του και ποιοι άλλοι θα είναι, θα είναι ο Διαμαντής, θα είναι ο Μπάρπι, θα είναι κάποιοι άλλοι και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και από εκεί πέρα ξαναλέω, το ερώτημα είναι με ποιους παίκτες, ποιοι άλλοι τυχόν θα πήγουν, ποιοι θα αποκτηθούν, τι στόχοι υπάρχουν κτλ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει δημοσιεύματα πως το μπάτζετ του Παναθηναϊκού θα ανέβει κατά 10 εκατομμύρια, έτσι.
1: 10-15.
0: Άρα φαντάζομαι θα γίνουν και πιο ηχηρές μεταγραφές, γιατί σίγουρα για να...
1: Αν βάλεις και το συμβόλαιο στο μπάτζετ του Μπράντοβιτς, τα 4 το χρόνο τουλάχιστον, δεν βάλετε με στόχους, μιλάμε για 55-58 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν είναι λίγα.
0: Μιλάμε για ένα, εντάξει, για ένα συμβόλαιο πάρα πολύ ακριβό. Φαντάζομαι γιατί 10 εκατομμύρια τώρα για 3 χρόνια σε προπονητή δεν συνηθίζεται τόσο πολύ να δίνονται.
1: Είναι ακριβώς προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και νομίζω δικαιολογημένα έτσι. Μα είναι και ο πιο επιτυχημένος. Ποιος άλλος έχει 9 Ευρωλίγες. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, έχει δικαίως και το παρατσούκλι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Τι να λέμε τώρα. Έτσι. Πραγματικά.
1: Αλλά σου λέω όλα αυτά στην θεωρία καλά είναι. Στην πράξη θα φανούν. Τι μπάσκετ θα παίξει πάνω. Πώς θα παίξει πάνω. Το καλό ποιο είναι. Ότι ο Μπράντοβιτς υπάρχει τεράστιο πίσω στο σχόλιο. Δηλαδή και του χρόνου, να το πω χήμα, εσκατά να πάει η σεζόν του χρόνου, δεν έγινε και κάτι. Γιατί ξέρεις ότι έχει περάσει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις το παρελθόν του και ξέρεις ότι κάποια στιγμή επιτεθεί και η ΑΕΚ. Έτσι είναι.
0: Προφανώς. Παράλληλα, βέβαια, να πούμε ότι έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τον Μπράντοβιτς, ότι ένας φίλος, ας πούμε, του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ανησυχία του ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ. Εντάξει, προφανώς είναι άλλη εποχή η παλιά εποχή του Μπράντοβιτς και άλλη εποχή η σημερινή.
1: Όλο αυτό το ότι ο αθλητισμός ξεπερνάει έναν προπονητή είναι, να το πω στον αέρα, μου επιτρέπετε κύριε Ιωάννου, έτσι, από τις μεγαλύτερες παπαριές που ακούω και διαβάζω, τι θα πει έχει ξεπεράσει. Δεν ήθελα να λέγαμε για τον Μωρίνο ότι είναι ξεπεράσει τον πρόσωπο. Ο Μωρίνο αποφέτω του λέει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ίδιο άκουγα και φέτος ότι το ποδόσφαιρο ξεπέρασε τον Γκουαρδιόλα γιατί αυτό έχασε το πρωτάθλημα. Μα είναι δυνατόν. Οι προπονητές προσαρμόζονται. Κάποιοι που δεν προσαρμόζονται, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι το να έχει ξεπεράσει τα βασικά. Είναι δυνατόν. Και με ποιες ομάδες εργαζόταν και με ποιους παίκτες, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, θα παιχτεί, νομίζω το αν τον έχει ξεπεράσει ή όχι, θα φανεί στην πράξη. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Με την απόδοση που θα πιάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό θα χρειαστεί και μια υπομονή, έτσι.
1: Από τον κόσμο. Είπα πριν για πίστοση χρόνου.
0: Γιατί σίγουρα εντάξει, το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς, όπως το είπες και εσύ, δεν αποτελεί εγγύηση. Ότι θα έρχουν, ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για αλλαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σας αφήσω γιατί πρέπει να πω σε ένα meeting στη δουλειά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι και από αύριο θα πούμε περισσότερα.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Σχολιάσαμε μαζί και τον ερχόμο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε λίγο στο μήνυμα πριν πάμε στο break. Φίλε Λάμπη, θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι και όλο στο τι υπόβαθρο οικονομικό μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Και το λέω έτσι, γιατί όποιος θέλει μπορεί να μπει Υπάρχουν άπειρα site. Μπορεί κάποιος να δει τα χρήματα που έχει δαπανίσει ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν τουλάχιστον που έπαιζε στο Champions League. Θα το δούμε τώρα το τι μεταγράφες θα κάνει μέσα στην, στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Είδομεν. Και φυσικά πόσο επιτυχημένες θα είναι στην πράξη. Και το παν είναι να αποδίδει μια μεταγραφή στο γήπεδο. Every motion, every glance, this could be our final dance. Once more, don't let go. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανεχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Ξέρουν να φτιάχνουν ομάδες νικητρίες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Το μήνυμα του προπονητή των πράσινων Γιάκουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή του παρουσίαση. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λυσί από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βόρα. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο κροτή. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραίος θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα στη 1 ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8 Αργεντινία Αυστρία, στις 12 Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: 9.43 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο 943 Intervet & Sports, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε πως στο Telecom Center Athens έκανε την είσοδό του στην σάλα του γηπέδου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Περιττό να πούμε το τι συνέβη τη στιγμή που μπήκε, που βγήκε από τη φυσούνα. Έτσι.

Να πούμε λοιπόν πως ο Ρούντι Γκαλέτη, ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη, δηλώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αρκάντζο, τον εξτρέμ του Κάπο Βέρντε, από ελληνικές ομάδες, αγγλικές και τουρκικές.

0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Προφανώς δεν περιμένεις να σου πω κάτι για την παρουσίαση, γιατί μόλις ξεκίνησε.
0: Αλλά
1: πλέον τα πάντα στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς και δεν είναι και παραλόγο.
0: Στο μεταξύ, βγήκε και το βίντεο. Βγήκαν στιγμιότυπα από την είσοδο του Σέρβου Coach στη σάλα του Telecom Center που βγήκε από τη Φυσούνα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Έτσι, από τον κόσμο που βρισκόταν στο T-Center.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο μέλλον. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει την παρουσία του με ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο Τριφύλλι. Έτσι και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για το ευρωπαϊκό, ούμινι για το παγκόσμιο μπάσκετ. Και είναι ένας άνθρωπος που έρχεται να... αυτό γράφω και σε ένα σχόλιο που έκανα στο Popaganda, στο Sportagon. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να ξαναδώσει στο Παναθηναϊκό το χαμένο του DNA. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Αταμάν πρόσφερε πάρα πολλά. Ξανάβαλε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη, δεδομένου ότι είχε 12 χρόνια να δει Final Four. Και όχι μόνο τον πήγε στο Final Four σε δύο συνεχόμενα, αλλά πήρε και τον τίτλο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία, αλλά η τεράστια αποτυχία του είναι ότι ο Παναθηναϊκός, στα δικά μου μάτια, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, με τις ασταμάτητες διαμαρτυρίες και όλη αυτή την ακατάσχετη γκρίνια και σε ένα βαθμό μπουρδολογία κατά τη γνώμη μου, μίκρινε πάρα πολύ σαν σύλλογος. Ο Μπράντοβιτς φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς να τον δει να κάθεται στον πάγκο πράος, αλίμονο. Θα αρχίσει να παίρνει το μελιτζάνι του χρώμα σε κάθε σφύριγμα, αλλά δεν θα το δεις να μπαίνει στο γήπεδο και να διακόπτει την επίθεση του αντιπάλου. Δεν θα το δεις να αποβάλλεται στα 3 από τα 5 παιχνίδια. Δεν θα το δεις να κάνει όλα τα λάθη που έκανε ο Αταμάν και βεβαίως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα ελέγξει αυτά που πρέπει να ελέγξει ένας προπονητής και θα αφήσει αυτά που δεν είναι δική του δουλειά να τα ελέγξουν αυτοί που οφείλουν να τα ελέγξουν. Είναι διοίκηση δηλαδή, έτσι. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια ιστορία μόνος, έτσι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω για αυτό. Να είναι. Ο Παναθηναϊκός περιμένει επί των ημερών του να ξαναδεί μια ομάδα η οποία θα είναι κρατεά σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα για να το κάνει, έτσι. Υπάρχει ο πρόεδρος που βάζει χρήματα, υπάρχει πάθος, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο, υπάρχει μια πολύ καλή έτσι πρώτη ύλη από παίκτες η οποία στην πορεία θα βάλει τις πινελιές του ο Ζότς και περιμένουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό που να είναι καθέτος ανταγωνιστικό σε όλα. Όχι ότι δεν ήταν εκεί επί των ημερών, να μην αδικήσω έτσι και τον Αταμάν. Είπαμε, προπονητικά πρόσφερα πράγματα. Απλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχασε και ο ίδιος τον έλεγχο των πραγμάτων, έτσι. Κάτι που δεν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς να γίνει. Επίσης, με την επιστροφή του Ζέλικο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο στάρ αυτής της ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Στάρ είναι ένας πλέον, έτσι, ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Όλοι οι άλλοι είναι, μπορεί να είναι στρατηγοί, αλλά αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτου που λέγανε και στο χωριό μου.
0: Στο μεταξύ όλα αυτά, όλη αυτή η παρουσία στον Μπράντοβιτς έχει και εξελίξει σίγουρα στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Προφανές.
0: Καταρχάς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα διστάσει στην ανάγκη να διώξει και όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν, κοίταξε, αυτό που η διαφορά του Μπράντοβιτς με όλους τους άλλους προπονητές και θα σου έλεγα ότι υπ' αυτή την έννοια εγώ δεν είμαι λάτρης του, δεν είμαι δηλαδή προσωπολάτρης, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με απόλυτη μεθοδολογία, κανείς δεν φτάνει στο εκεί που έχει φτάσει ο Ζέλικο τυχαία, έτσι. Δηλαδή όποιος το πιστεύει, ας κοιτάξει τον ουρανό να δει και το σήμα του Μπάτμαν. Ο Μπράντοβιτς έφτασε εκεί με φοβερή δουλειά, γιατί κάποτε στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του το λέγανε Γκαστόνε, θέλοντας να υπερτονίσουν ότι από την τύχη φτάνει εκεί που φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι είτε έχει σε πάει ως ένα σημείο, ένα σημείο και πέρα σε πάει ικανότητα και η δουλειά σου, και ο Μπράντοβιτς έχει και τα δύο στοιχεία σε πολύ αυξημένη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον Ζέλικο Αλίμονο. Μιλάνε, είναι ένα μέγεθος τεράστιο. Λοιπόν, και προφανώς όχι απλά δεν θα διστάσει να αλλάξει τα πάντα, προφανώς και θα βάλει τις δικές του πινελιές, θα πάει την ομάδα εκεί που πρέπει, έχει τον τρόπο, ξέρει. Απλά να πούμε και κάτι, έτσι, δεν σημαίνει ότι η έλευση του Ντομπράντοβιτς χρήζει και τον Παναθηναϊκό φαβορή για την Ευρώλιγκα, έτσι. Ή ότι εντάξει τώρα τελειώσαμε, το πήραμε, έγραψε το 8, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συμβόλαιο με την επιτυχία και με την αποτυχία δεν έχει κανείς. Προφανώς και η παρουσία ανθρώπων που ξέρουν να πάρουν τίτλους, που το έχουν ξανακάνει, είναι ένα εχέγγυο που λες ότι καλά θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά σου θυμίζω ότι για παράδειγμα στην Παρτιζάν δεν πήγε εξίσου καλά. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Μπράντοβιτς για αυτό, λέω όμως ότι το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η έλευσή του κλείσαμε και τον πρωταθλητή Ευρώπης για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου ανταγωνιστικός όπως ήταν και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με φέτος. Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στην προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για την άμυνα ο Μπράντοβιτς, αλίμονο. Κυρίως όμως, ξέρεις, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού νιώθει λίγο πιο άνετα, πιο όμορφα. Και να σου πω και κάτι, και η ιστορία που λέμε, έτσι έπρεπε να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα κλείσει στον Παναθηναϊκό. Τη διαδρομή του θα ρω ότι είναι αρκετά μεγάλος για να ψάξει κάτι επόμενο, αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να κλείσει ο κύκλος ο προπονητικός του. Θα ρω ότι και ο ίδιος πρέπει να το είχε στο μυαλό του, και είναι και ευχάριστο το ότι οι όποιες, πώς να το πω, τα πιο παρατράγουδα του 2012 όταν έφυγε από την ομάδα. Και σου θυμίζω ότι τότε, όσο εσύ πρέπει να είσαι μικρός ακόμα, αλλά τότε τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί ιδιαιτέρως καλά στη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό είναι αυτά, ξέρεις, να προσπερνούνται και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους και, εν πάση περιπτώσει, είναι καλό εμπράκτως να τιμάται η ιστορία κάθε συλλόγου.
0: Προσωπικά, για να καταλάβεις, όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, εγώ ήμουν 12 χρονών. Σκέψου.
1: Θα σε χτύπαγα, αλλά έχουμε απόσταση.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι, εντάξει, το έχω ζήσει, την έχω ζήσει την,
1: καλά.
0: Την αποχώρησή του. Όχι βέβαια, έτσι, όχι βέβαια όπως θα τη ζούσα, ας πούμε, αν ήμουν τώρα στην ηλικία που είμαι. Στα 26 μου.
1: Ευκαιρία να ζήσεις στη δεύτερη εποχή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Μαζί με σένα θα τη ζήσουν και πολλά νέα παιδιά, έτσι, που έχουν εικόνες, διηγήσεις, αλλά δεν το έζησαν, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό που η ιστορία, ρε παιδί μου, έρχεται και διορθώνει τις όποιες... Διορθώνει. Εντάξει, λάθος είναι και αυτή η έκφραση, το διορθώνει. Εντάξει, κάποια στιγμή... και υπάρχουν και αντίο στον δρόμο του καθενός, έτσι, και είναι και λογικό να πεις ότι ο καθένας κάνει και μια διαφορετική επιλογή. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει και ζήτημα. Νομίζω ότι τώρα έρχονται ξανά τα πράγματα και μπαίνουν στη σωστή τους βάση. Και αυτό που είναι το καλύτερο για όλους μας είναι ότι πάμε σε ένα ελληνικό μπάσκετ, μάλλον να το πω σωστά, το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ, ξαναζεί πολύ μεγάλες στιγμές. Έτσι, έχει ομάδες που είναι τεράστιες, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μιλάω σαν μπάτζετ, σαν, πώς το λέμε, σαν τίτλο, σαν ό,τι θέλεις βάλει. Έχει δύο ομάδες οι οποίες έχουν βαρύ όνομα σαν ιστορία, που λέμε Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίες διεκδικούν πράγματα, και έχει και μια ΑΕΚ η οποία δεν θα το παρατήσει, και αυτή είναι τεράστιο μέγεθος. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σε ένα διαφορετικό πλάνο, που ακόμα και τηλεοπτικά θα αλλάξει, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά και το καθένα μόνο του συνθέτουν μια καινούργια έτσι προσέγγιση στα πράγματα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και αν το δει κανείς.
0: Τώρα, να σε πάω στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάτι καινούργιο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα μπαίνει νομίζω σε μια μεγάλη προτεραιότητα το γηπεδικό στους Πειραιώτες.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς είναι, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα κληθεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη εύκολες, με την έννοια ότι καλά δεν θα ξέρει που θα παίζει. Ελπίζει να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο μεγάλης έκτασης αλλαγές σε ένα γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι η ίδια δουλειά που θα γίνει στο ΣΕΦ με τη δουλειά που έγινε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ οι αλλαγές είχαν να κάνουν με την εικόνα του γήπεδου, δεν ήταν δομικές. Εδώ πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από το μηδέν. Γιατί το γήπεδο παρατέθηκε στην τύχη του και δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν υπήρξαν οι σωστές παρεμβάσεις. Γιατί, μην ξεχνάμε ότι και τα γήπεδα γερνάνε. Δεν γερνάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί να είναι αναλύωτη η εικόνα του στα δύο Ειρήνης και Φιλές. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθούν πολλά πράγματα σωστά, να γίνουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, ώστε να μην μείνει καιρό μακριά από τη φυσική του έδρα, έτσι. Γιατί αυτό έχει και το κόστος, όπως καταλαβαίνεις. Και το κόστος, δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος, μιλάω για το κόστος που έχει να κάνει με τον κόσμο που θέλει να είναι στο γήπεδο, με τους παίκτες που θέλουν να νιώθουν στη φυσική τους έδρα και στο σπίτι τους, όσο φιλόξενα και αν είναι τα Ανολιώσια και σαν Μελαρένα, που πιθανότατα εκεί ο Ολυμπιακός θα βρει στέγη, τουλάχιστον για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για τους κόκκινους. Ταυτόχρονα θα είναι και πολύ σημαντική, καθώς πλέον το ΣΕΦ δεν μπορεί να είναι ένα χρέπι. Δηλαδή το μέγεθος του Ολυμπιακού και το μέγεθος των επιτυχιών του Ολυμπιακού δεν συνάδει με την εικόνα του γηπέδου που είχε, και κακά τα ψέματα, μια ομάδα που μπορεί να ταπεινώσει στο παρκέ, αν και είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά γι' αυτό τη χρησιμοποιώ και εμένα για να αναδείξω το μέγεθος του ζητήματος. Μια ομάδα μπορεί να ταπεινώσει οποιοδήποτε αντίπαλο στα παρκέ, δεν μπορεί να τη κάνει πλάκα κανένας Γιασκεβίτσιος με το ότι στάζει ροφή.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος Εντονάκης στέλνει ένα μήνυμα για σένα και λέει: Κόγκα, έκανες λάθος. Δεν γερνάμε όπως τα γήπεδα, ομορφαίνουμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Καιρός να ομορφαίνει και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αλήθεια είναι γι' αυτό, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε δεν ήταν εκεί καλύτερη. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που με την Σαν Ελαρίνα, που είναι το φαβορί πλέον για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού, για την προσωρινή τουλάχιστον έδρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Σε περίπτωση που δεν πάει καλά, που δεν κλείσει ο Ολυμπιακός συμφωνία με τη Σαν Ελαρίνα, επόμενο γήπεδο που να θέτει υποψηφιότητα.
1: Κοίταξε, όσον αφορά την Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γήπεδο που να έχει τις προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να παίξει. Έτσι, δεν υπάρχει γήπεδο. Νομίζω ότι οι κόκκινοι θα πάνε στο κομμάτι καθαρά να παίξουν μετά στο Βελιγράδι, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά θα ρω ότι δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε εκεί και δεν θα χρειάζεται να το μάθουμε, και ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει αυτό που πρέπει να υπάρξει. Ο Ολυμπιακός θα έχει γήπεδο. Τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πιθανότητα να παίξει την Γλυφαδά, αλλά αυτό είναι δευτερευούς σημασίας. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά το αναφέρω για όσους δεν το έχουν ακούσει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα τα περισσότερα παιχνίδια στον πρώτο γύρο να τα δώσει εκτός έδρας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, γιατί το πλάνο των Ερυθρόλευκων είναι μέσα στο Νοέμβρη να έχουν μπει στο καινούριο ΣΕΦ. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, έτσι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά δεν είναι και αυτό που λες ότι αποκλείεται.
0: Προφανώς, αφού μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι καν, δεν είναι μικρό έργο.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, είναι ένα έργο τεράστιο, με πολλές έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό έργο. Δεν είναι ότι μπαίνω μέσα, γκρεμίζω δύο τείχους και παίζω. Θα βουλιάξει προς τα κάτω, θα κατέβει έναν όροφο έτσι ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις πάρα πολλές, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στεγανοποίηση, γιατί το γήπεδο από όπου και αν το δεις στάζει. Και αυτό είναι και το κυρίαρχο πρόβλημα των ανθρώπων που θα το... Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν, οι δομικές παρεμβάσεις, θα είναι τέτοιο επίπεδο που δεν μπορείς να τις κάνεις και αύριο το πρωί. Έτσι. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα σωστά. Γιατί ό,τι γίνει λάθος, δεν βλέπω πώς θα βρεθεί χρόνος, χώρος και δυνατότητα να διορθωθεί. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα, έτσι, είναι η σημερινή μέρα. Σήμερα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός όλα τα προβλήματα. Σήμερα. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένουν και εμένα για να το μάθουν. Το ξέρουν οι άνθρωποι του, γι' αυτό και είναι μελετημένη κάθε τους κίνηση.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, και το χρόνο με το μέρος μας.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργα μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τη μερίδα του λέοντος την έχει ο ερχομός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έχει και προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό το γηπεδικό. Γιατί προφανώς, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη Σαν Λαρίνα, θα έχει πάρα πολύ ζώρικο έργο η ομάδα του Πειραιά όσον αφορά στην έδρα της προσωρινά πριν μπει στο νέο ΣΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
18: Και του Ιράν. Κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα παρέμειναν στην Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται η παρουσία στην Πελοπόννησο με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία, το Θάνο Πλεύρη στην Εργολίδα, το Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο, Τρίτη, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια. Με τα κίνητρα του καθομολογή ανθράστη να παραμένουν θολά. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στην Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κίρεν Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
20: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις από την συνέντευξη και την παρουσίαση του Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Απόφαση, το καλύτερο για όλους είναι Δήμος και τοπική κοινωνία να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.
2: Target in front of me, you know, to think about something that is future, something like that. November, I take that this very hard decision for me, very hard it was. And after that, I try, you know, to do things out of basketball. And honestly, I didn't think about this. And because of this, I said to my friend, my manager, that I don't want to listen to nothing about basketball. You talk, you're doing your job. This is your job. Time that I decide, I will come to you, we'll sit. And it was like, exactly like this. You know, to talk about this club and everything, I don't think so that is necessary. Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also. From my side, I will always respect any opponent here. Even over here in Greek League, even EuroLeague. Whoever we meet to play against them, they will have big respect from my side. And what Dimitri said, we need to watch ourselves. This is the best way, you know. You watch yourself, you know who you are, and you continue to work with always respect to any other club, any other person, any other team, any other fan, all the people. I believe this is the best way, and if you are focused on yourself, you will have a lot of possibility to be where you want to be, or let's say that all these people that is behind us, now they want to see us, that we are over there together.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνω σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνω μετά από αυτή τη δύσκολη απόφαση εκτός μπάσκετ για κάποιο καιρό. Είπα στο μανατζέρ μου ότι τώρα θέλω λίγο χρόνο, εσύ μίλα, η δουλειά σου είναι να μιλάς, να συζητάς, κάνε αυτό που πρέπει και όταν θα αποφασίσω θα έρθω εγώ σε σένα. Το να μιλήσει κανείς για αυτό το κλαμπ και τον Παναθηναϊκό, για αυτή την ομάδα, είναι αχρίαστο. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
4: Καλησπέρα σε όλους. Ελένη Μαρκάτη από το Σπόρ 24. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπράντοβιτς. Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε πριν από λίγο στο ΆΚΑ για πρώτη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη από τον πράσινο κόσμο? Ευχαριστώ.
3: From Sport 24, happy birthday, Mr. Yannakopoulos. One question for the coach: how did you feel when, right now, when you walked into the arena as a head coach of Panathinaikos after 14 years, getting all this love from the fans?
2: How to feel happy? Of course, that I'm happy. But you know, first of all, honestly, I didn't expect this that people will be over here. You know, it's press conference, me and Dimitris to answer some, you know, questions that you have, to say some things, and okay, this is for something special, and thanks to them one more time. As I said, I know a lot that they give me every time, all these years, and also years that I come back over here, like often. Okay, now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work. with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ, ξανά, ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπα.
0: Ακούσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, που επιστρέφει στο Τριφύλι μετά από 14 χρόνια.

0: Πάμε σε, κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν να τα αναφέρουμε και σε εσάς, πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στο μυαλό τους, έχουν στα υπόψη τους να δώσουν ενεργό ρόλο σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Να δούμε το αν θα γίνει. Θεωρούν να δώσουμε λίγο και μια λεπτομέρεια. Οι σκέψεις για τον Μπίσεσβαρ είναι να του δοθεί πόστο στην ομάδα κάτω των 19 ετών. Και παράλληλα, στον Ελκαντουρί να δοθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, να δοθεί η θέση του προπονητή στην ομάδα κάτω των 17. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε. Εποχή ο Μπράντοβιτς και επίσημο στον Παναθηναϊκό. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη. Ναι, δεν την έχω παρακολουθήσει βέβαια, διότι είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Θα τη δω συνολικά μετά, όταν θα βγει και το απόσταγμα όλων των δηλώσεων. Δηλαδή, θα την παρακολουθήσουμε και από τα site, γιατί κάποιος που την παρακολουθεί θα βγάλει και το ρεζουμέ όλων αυτών των οποίων έχει πει. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, σαφέστατα, για το σύλλογο, για τον μπάσκετ, για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, για τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Χρόνια του πολλά κιόλας του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Να το πούμε βέβαια, χρόνια του πολλά, γιατί είναι τα γενέθλιά του.
1: Και δεν είναι τυχαία επιλογή να συνδέσει μάλλον την τούρτα των γενεθλίων του σήμερα, αυτή την ημέρα, με την σημαντική ημέρα της δεύτερης θητείας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 15 περίπου χρόνια κενού ανάμεσα στις δύο πλευρές, που όμως, σύμφωνα με το post που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήδη από χθες, ουσιαστικά, έτσι όπως μέσα στο φάσμα του χρόνου ενώνεται αυτό το δέσιμο που υπάρχει το

0: πέτυχε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά και να βγάζουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Το δεύτερο, ότι συνήθως τα ξαναζεσταμένα φαγητά τα οποία έχουμε ζήσει είναι ξαναζεσταμένα φαγητά και δεν έχουν την ίδια γεύση που έχει το αρχικό το φαγητό. Ούτε αυτό μπορώ να το ασπαστώ, ούτε αυτό μπορώ να το αποδεχτώ. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικότερα στο τι λέμε και ειδικότερα όταν υπάρχει τέτοια κλάση προπονητή και τέτοιο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ειδικά από τη στιγμή που ήταν γεγονός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που έψαξε ο Παναθηναϊκός και δεν βρήκε στη σεζόν που τελείωσε δεν ήταν οι παίκτες, αλλά ήταν το να παίξουν σαν ομάδα μπάσκετ αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υποκλήθηκε η Ευρώπη και του έβγαλαν το καπέλο. Και στην Ελλάδα, ξαναλέω, όταν δεν υπάρχουν εμπάθειες, και τώρα πηγαίνω στην απέναντι πλευρά, ή όπου τέλος πάντων μπορούμε να τις βγάλουμε στην άκρη και να μπορέσουμε λίγο να δει όλος ο κόσμος αντικειμενικά τα πράγματα, ο Ολυμπιακός επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι παρουσίασε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα. Είχε superstars, μου θύμισε τη Ρεάλ τον Γαλάκτικος. Μου θύμισε τις εποχές που ο καθένας έπαιζε για την πάρτη του, ο καθένας έπαιζε για τον εγωισμό του, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αλλά από όλα αυτά είναι καλά, και ξαναλέω μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν δεν είσαι ομάδα δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς και να ανταπεξέλθεις όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να νικήσει η ομάδα, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό και δεν είναι ατομικό. Και αυτά νομίζω ότι τα προσυπογράφει εγγυημένα ο Μπράντοβιτς, ότι μπορεί να τα φέρει στον Παναθηναϊκό, ότι ήταν η ιδανική επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός αυτά που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Ένα δέσιμο, μια χημεία, μια επιβλητικότητα στα ποδητήρια, ένα μάζεμα του όλου πράγματος, ένα reboot το οποίο θα μπορέσει να κάνει μόνο ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ δεμένος με το σύλλογο. Και νομίζω ότι, για να απαντήσω σε κάποιους που μπορεί να λένε και για τον Σάρας Γεσικεβίτσιους, ο Σάρας δεν ήταν ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αλλά αν πάμε και στην υπόθεση του ποιος θα ήταν, τι θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πιο σύγχρονος ο Γεσικεβίτσιους, ίσως να μην μπορεί εύκολα να απαντήσει κάποιος. Ούτως ή άλλως είναι ένα υποθετικό ερώτημα, αλλά και ακόμη και αν ήταν υπαρκτό και πραγματικό, εγώ θα έλεγα ο Μπράντοβιτς, γιατί από πολλές πλευρές η εμπειρία του και ξαναλέω αυτό το δέσιμο με τον σύλλογο, με τον οργανισμό, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, μαζί με την εμπειρία. Και ο Γεσικεβίτσιος είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, είναι ένας τρίλος του Παναθηναϊκού.
1: Φυσικά, αυτό που ανέφερα και πιο πριν είναι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο ερχόμενος τον Μπράντοβιτς σε θέμα ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται, σε θέμα ρόστερ, φυσικά.
1: Και γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Όταν επέστρεψε στην Παρτίζαν, πήρε ένα ρόστερ 16 παιχτών και τους έδιωξε όλους. Έφερε άλλους 16. 16 τελείως διαφορετικούς παίκτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να ξυλώσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού όπως είναι.
0: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και θα, όπως θα έχει αυτό που λέμε τη λευκή επιταγή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, για να έχει το budget, θα το δώσει ολόκληρο ο Γιαννακόπουλος για να προχωρήσει και να κάνει αυτές τις επιλογές του. Το ίδιο είναι εξαιρετημένος εν λευκό να προχωρήσει και σε καθαρίσεις των παικτών. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γίνεται το απόλυτο αφεντικό στο τμήμα. Όχι πως δεν ήταν ο Αταμάν, δηλαδή. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ. Ή ότι δεχόταν παρέμβαση οτιδήποτε άλλο, ή δεν ήταν άλλοι προπονητές στο παρελθόν. Αλλά τώρα είναι κάτι παραπάνω ο Μπράντοβιτς. Πέρα από το συναισθηματικό και ηθικό δέσιμο του φορέα, είναι και κάτι παραπάνω γενικότερα για τον οργανισμό. Είναι και το απόλυτο αφεντικό κάτω από τον ιδιοκτήτη και το μεγάλο αφεντικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
1: Ναι. Να σε πάω και λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε ερχομό Νίστρουπ. Είχαμε μάλλον την παρουσίαση του Νίστρουπ χθες.
0: Και την αναχώρηση
1: της ομάδας ακριβώς για την Ολλανδία.
0: Ναι. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είχαμε αρκετές προτάσεις και συζητούσαμε προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ ενθουσιαστήκαμε και είπαμε θα προχωρήσουμε σαμβουάρ με κλειστά μάτια για να τον αποκτήσουμε και να προχωρήσουμε να του δώσουμε αυτό το οποίο ψάχνει και αυτός και ψάχνουμε και εμείς, να ενώσουμε δηλαδή τις στοχεύσεις μας και τη στρατηγική μας, που είναι η φλόγα για πρωταθλητισμό. Καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή όποιος έχει καεί στο κιλό φυσάει και το γιαούρτι, θα περιμένω πολύ να δω

0: τι ακριβώς μπορεί να είναι ακόμη μία επιλογή προπονητή από τη διοίκηση Ελαφούζου. Θυμίζω ότι ο Νίστρουπ είναι ο 18ος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κοντεύω να χάσω το μέτρημα, κοντεύουμε τους 20 προπονητές σε αυτή την μία μισή δεκαετία, στη 15ετία διοίκηση Ελαφούζου στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τις τελευταίες περιπέτειες του Παναθηναϊκού στο κομμάτι, στο θέμα του προπονητή, ύστερα από την ανεξήγητη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο ακόμη μέχρι και σήμερα, παρότι έχει απαντήσει πολλές φορές ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει κανείς εν τέλει, απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έμπλεξε σε περιπέτειες, έφερε μεγάλα ονόματα, έφερε σημαντικούς προπονητές, λέω για τον Ράφα Μπενίτεθ κυρίως, ακολούθησε ο Φατίχ Τερίμ στη σειρά της ιεράρχησης, ή αν θέλετε και μαζί. Μετά θα πάω στον Ρουί Βιτόρια, που δεν είναι λίγος προπονητής, και όμως όλα αυτά ήταν αποτυχημένα. Θα πρέπει να περιμένω λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά να δούμε αν έχει στοχεύσει σωστά αυτή τη φορά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στην επιλογή προσώπου για την άκρη του πάγκου και ταυτόχρονα βεβαίως για την εξουσιοδότηση με γιν και είδωρ που έχει δώσει στο Στέφανο Κοτσόλη πλέον, γιατί και στο παρελθόν πέρασε από συμπληγάδες ο Παναθηναϊκός, θυμίζω με απόλυτο αφεντικό σε όλη αυτή την ιστορία να τρέχει το σύλλογο των CEO που λέμε στις εταιρείες οι οποίες είναι διεθνών συμφερόντων, τότε Γιάννη Παπαδημητρίου, που επίσης τον είχε μπλέξει σε περιπέτειες και σε κακές στοχεύσεις, σε επιλογές τόσο προπονητών αλλά κυρίως ποδοσφαιριστών και μεταγραφικών στόχων. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι, στο ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ πιο κομπλικέ το θέμα της επιτυχίας, δεν έχει καμιά σχέση με τον μπάσκετ, μπορεί να είναι εξίσου ή περισσότερο δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι εντελώς κομπλικέ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο έχει μπει σε μια φάση μετά την απόκτηση και του Τσάπρα. Το είδαμε, το παρατηρούμε από τον περασμένο Ιανουάριο, από τη σημερινή μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε. Απέκτησε τον Τετέι, απέκτησε τον Κοντούρη, απέκτησε τον Παντελίδη, τώρα τον Τσάπρα, πιθανώς να αποκτήσει και τον Βίχο. Ό,τι καλύτερο κινείται στην ελληνική αγορά, το σαρώνει, ακόμη και αν χρειαστεί να μπει σε μια φάση υπερτίμησης, υπερκοστολόγησης και να πλειοδοτήσει σε έναν άτυπο διαγωνισμό. Ο Ολυμπιακός, όταν διαπίστωσε στην περίπτωση του Παντελίδη, του Τετέι το χειμώνα, και τώρα του Τσάπρα θυμίζω, όταν διαπίστωσε ότι τραβιέται σε ένα γαϊτανάκι μιας διαδικασίας η οποία θυμίζει πλειοδοσία, έκοψε λάσπη. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να σαρώνει την ελληνική αγορά έναντι οποιοδήποτε κόστος. Είναι διαφορετική στρατηγική. Ξαναλέω όμως ότι ούτε αυτό ξέρει αν θα του βγει, και αν θα του βγει όλα ξεκινούν και τελειώνουν, γιατί και νωρίτερα έκανε πολυδάπανες και καλές μεταγραφές ο Γιάννης Αλαφούζος και στο προηγούμενο διάστημα και το περασμένο καλοκαίρι και δύο καλοκαίρια πιο πριν, μετά το Γιοβάνοβιτς κυρίως, αλλά ακόμη πιο πολύ και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πόσους παίκτες πήρε. Όμως, αν δεν έχει στοχεύσει αυτή τη φορά σωστά στο δίδυμο προπονητή και τεχνικού διευθυντή, τότε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κελάκης, βράσε όριζα.
1: Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον ερχομό του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα εδώ κοίταξε να δεις.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά...
0: Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει έρθει, ναι. Είναι τα τελευταία, το τυπικό μένει.
0: Καθαρή υπόδειξη στον Ιβάν Σαββίδη του Μάτος με το Βιερίνια. Και επειδή σ' άκουσα νωρίτερα που αναφέρθηκε στον Αλκαντούρη, αναφέρθηκε και στον...
1: στον Μπίσεσβαρ.
0: Μπράβο, τον Σουριναμέζο, έτσι, Μπίσεσβαρ, που έκανε και αυτό σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ και για αρκετά χρόνια. Εγώ είπα και στην εκπομπή στο Sport.gr από την Παρασκευή, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο ΠΑΟΚ διοικείται και θα διοικείται από τη γενιά των Σαραντάριδων. Η νέα τάξη πραγμάτων με αυτά τα νέα μυαλά και τα νέα πρόσωπα και θα έλεγα ένα συλλογικό, ένα γκρουπ συλλογικών αποφάσεων από τη γενιά αυτών των νέων προσώπων που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έχει περάσει τον ΠΑΟΚ σε μια άλλη εποχή εντελώς διαφορετική από τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός άνθρωπος πίσω και μετά από τον Ιβάν Σαββίδη που αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ έχουμε συλλογικές αποφάσεις μέσα από συσκέψεις ανθρώπων, θα έλεγα όχι τόσο τεχνοκρατών, αλλά ποδοσφαιρικών μυαλών, σύγχρονων, που ανήκει στη γενιά των 40 ετών. Εντελώς νέο μοντέλο, και αυτός είναι και ο νέος προπονητής, από ό,τι φαίνεται, του ΠΑΟΚ, ένας 40ης, Ιταλός, αλλά ποδοσφαιρικά και τουλάχιστον προπονητικά καθαρά Ισπανοαναθρεμένος. Άλλο ένα στοίχημα, καινούριο εντελώς για τον ΠΑΟΚ, όπως στοίχημα είναι και για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε πριν, το δίδυμο αυτό του Στέφανου Κοτσόλη με τον Δανό τον Ίστρουπ στον ΠΑΟΚ.
1: Τέλεια. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
1: Καλή σου συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου, και μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sport, του 943 Intervention Sports, έχασα ανάσα, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια.
2: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
4: Ιωάννα στο τετράγωνο.
3: Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New generation, η ώρα είναι 3.

Καλησπέρας παιδιά και καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινήσαμε την ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μπορεί κάποιοι από εσάς να απολαύσετε κιόλας ένα μπανάκι στη θάλασσα. Για πείτε μου στο 698-9860-147. Περιμένω όπως πάντα τα μηνύματά σας. Να περάσουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας λοιπόν μαζί, παρέα, γιατί αυτό είναι το πιο όμορφο απ' όλα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση και επιστρέφω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
10: Ιερώνει, για να δω. Και σε μένα και σε όλους τους φίλους που ακούν την εκπομπή αυτή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Θέλω επίσης να χαιρετήσω και τον Γιάννη μας, τον πρωτόπαπα εκεί από την Θεσσαλονίκη. Ο οποίος έχει ζητήσει και εκείνος, έτσι πρώτος και καλύτερος σήμερα θέλω να πω την αφιέρωσή του. Μας έχει ζητήσει λοιπόν Κωνσταντίνο Αργυρό, «Εσένα θέλω». Όπως μου γράφει χαρακτηριστικά, όσες φορές σου στείλω αυτές τις μέρες θα ζητώ κάποια αγαπημένα μου για το καλοκαίρι. Εννοείται και να το κάνεις, Γιάννη. Οπότε χαμηλώνω την ένταση της μουσικής και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και «Εσένα θέλω», και αμέσως μετά έρχεται η Πέγκυ Ζήνα και «Το πουθενά».

μετά τη Μαριάντα Πιερίδη, ούτε και εσύ που μόλις ακούσαμε, παιδιά. Πάμε τώρα για μια πίτσα πίντζα μαργαρίτα από την Pizza Fan. Πίντζα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται τώρα, Κλαβδία, νύχτα μου μεγάλη, το αφιερώνω στην Στεφανία μας, η οποία μου λέει: μπάνιο δεν έχω κάνει, τη βόλτα μου στη θάλασσα όμως την έκανα. Μπράβο, Στεφανία. Καλησπέρα μου και στην Αναστασία μας εκεί από την Χίο και στον Σταμάτη μας στην Κέρκυρα. Η Αναστασία λέει: φέτος 3 μπάνια, δεν μου κάνει κλικ η θάλασσα. Έχει κυματάκι και δροσιά όμορφη. Ο Σταμάτης λέει δροσιά να κάνει και όλα καλά. Συμφωνώ απολύτως. Καλώς τον και τον Γιώργο μας εδώ από Αθήνα. 32 βαθμοί Κελσίου λέει στην περιοχή που βρίσκεται και πολύ ο ήλιος.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, βιβλιοπολής.
5: Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
13: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
12: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
13: Με απεριόριστη θεματολογία.
12: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
13: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
12: στις 7 και 25 για σχέσεις
13: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
12: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
13: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
12: άπειρα θέματα
13: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
12: Το θέμα είναι
13: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
12: Συνεχίζεται.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Επιστρέψαμε, παιδιά, για την δεύτερη ώρα μαζί, παρέα, εδώ στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Όσοι τώρα συντονιστήκατε, είστε συντονισμένοι, να σας πω, στην καλύτερη, τη μεγαλύτερη, την ομορφότερη, την πιο δροσερή ραδιοφωνική παρέα. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS, studio@ngradio.gr για τα email σας.

Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, με πολύ μεγάλη χαρά, σε δύο μόλις λεπτά θα είναι κοντά μας, εδώ στην παρέα μας, σε τηλεφωνική σύνδεση. Ο κύριος Σιουρδάκης, με ένα πολύ μεγάλο έργο, κοινωνική προσφορά. Τους Έλληνες της Ομογένειας, αφήνω τα όμορφα για να μας τα πει ο ίδιος. Καλώς τον Νίκο μας, καλησπέρες Νίκο.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα, παιδιά, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο κύριος Σιουρδάκης. Κύριε Σιουρδάκη, καλησπέρα. Χαίρομαι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους στην παρέα μας.
0: Να σας πω ότι ακούγεστε πεντακάθαρα, μια χαρά. Είναι μεγάλη μου η χαρά που είστε εδώ σήμερα στην παρέα μας, γιατί είστε ένας Έλληνας που έχετε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη. Πόσα χρόνια ζείτε εκεί?
1: Κοντεύω τα 12 χρόνια. Καλησπέρα. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι τιμή που με καλέσατε στην παρέα σας. Είμαι 12 χρόνια περίπου στην Αγία Πετρούπολη και δεν χορταίνονται να τη βλέπω και να τη γυρίζω κάθε μέρα.
0: Απίστευτο. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν έχει φτάσει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε η καθημερινότητα, που λίγο θέλεις πια να μπει σπίτι σου, να ξεκουραστείς, πάλι τα ίδια θα δω. Κάθε μέρα έχει κάτι καινούριο για σας.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη πόλη και είναι μια πόλη μουσείο και το ενδιαφέρον είναι ότι στην αρχή έμενα στην άκρη της πόλης, και στην άκρη εντελώς, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν και πιο οικονομικά τα ενίκια όταν πρώτο πήγα 12 χρόνια πριν, και όταν αποφάσισα να πάω στο κέντρο, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιες ταινίες με τον Χατζηχρήστο που κατεβαίνει στην Αθήνα με το ταγάρι και δύο κότες παραμάσχαλα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ένιωθα σαν τον Χατζηχρήστο, λοιπόν. Περπατούσα στους δρόμους και έβλεπα μια πόλη μουσείο. Μια απίστευτη πόλη. Είναι χτισμένη, ξέρετε, στο δέλτα του ποταμού Νεβά. Και αυτό την κάνει να είναι σαν μικρά-μικρά νησάκια. Δηλαδή υπάρχουν μικρά νησάκια και γέφυρες, οι οποίες το βράδυ, μάλιστα το καλοκαίρι, σηκώνονται για να περάσουν τα μεγάλα καράβια από κάτω.
0: Ακούγεται πραγματικά κινηματογραφικό το σκηνικό που μας περιγράφεται, το θέαμα.
1: Νομίζω ότι αξίζει να την επισκεφθεί ο καθένας μας, και μια που είμαι στον αέρα στην εκπομπή σας, απευθύνω μια ομαδική πρόσκληση, κάλεσμα να έρθετε όλοι στην Αγία Πετρούπολη να τη δείτε, να τη δούμε μαζί, να σας τη δείξω. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι που τώρα δεν το είχα προετοιμασμένο. Ο καιρός τώρα, αυτές τις μέρες, πώς είναι εκεί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το αστείο είναι ότι ο καιρός στην Αγία Πετρούπολη το καλοκαίρι είναι σαν τον αθηναϊκό μας χειμώνα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, περπατάς έξω, έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, 18, και σε κάποιες φάσεις ξανεβαίνει, μπορεί να φτάσει και 25, ακόμη και 30. Βέβαια, αν φτάσει 30 βαθμούς, να ξέρετε ότι δεν είναι σαν τον ελληνικό καλοκαίρι, είναι η ζέστη αφόρητη, έχει πολύ γρασία και δεν την αντέχει. Πρέπει να είσαι συνέχεια κάτω από κάποιο κλιματιστικό. Αλλά αυτό δεν είναι συνέχεια. Όπως σας είπα, γενικά το καλοκαίρι είναι σαν τον δικό μας χειμώνα, και μάλλον σαν το χειμώνα που έχετε εσείς στην Κρήτη, ο οποίος είναι πολύ μαλακός χειμώνας και ήπιος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα. Εσείς πώς αποφασίσατε να πάτε εκεί? Τι σας οδήγησε να φύγετε από εδώ και να πάτε να ζήσετε και τόσα πολλά χρόνια? Το είχατε φανταστεί, το είχατε πάρει απόφαση ότι από εδώ και πέρα θα ζω εκεί, ή προέκυψε κιόλας λίγο?
1: Προέκυψε, νομίζω η ανάγκη ήταν το τι με οδήγησε. Νομίζω ότι τίποτα δεν οδηγεί έναν μετανάστη από μόνο του. Στην ουσία έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι αφήσανε την πατρίδα και πήγαν στο εξωτερικό, είχαν το δικό τους πάνω κάτω λόγο, ο οποίος ήθελε μια αξιοπρεπή διαβίωση, επιβίωση ίσως, μια αξιοπρέπεια στο βιώσιμο και μια αξιοπρέπεια στην εργασία. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, πριν 12 χρόνια είχαμε περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση, και επειδή ήμουν στον τομέα των κατασκευών, η οικοδομική δραστηριότητα είχε πέσει γύρω στο 90%. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε στην Ελλάδα της κρίσης προ-12 ετίας. Οπότε πήρα την σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου, η οποία ήταν να μεταναστεύσω. Το που θα πήγαινα ήταν μια δευτερεύουσα απόφαση, μια δεύτερη, και δεν χρειάστηκε πολύ να το σκεφτώ και να το ψάξω. Πήγα στη Ρωσία γιατί είχα ταξιδέψει μέχρι τότε στη Ρωσία και είχα ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πρωτεύουσες, και είδα ότι εκεί οι Έλληνες χρήζουν εκτίμησης και σεβασμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελα να το πω, να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όσοι έχουν πάει στη Ρωσία θα έχουν καταλάβει ότι μας αγαπούν ιδιαίτερα οι Ρώσοι και νομίζω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Πάντως εσείς εκεί δεν μείνατε μόνο στο βιοποριστικό κομμάτι, δηλαδή έχετε μια πολύ πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, γιατί τις ημερομηνίες θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά από το 2023 είστε πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων της πόλης εκεί. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας των δράσεών σας?
1: Μιλάμε για έναν από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους, γιατί όπως έχω ξαναπεί, στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης περπάτησαν τεράστιες προσωπικότητες όπως ο Καποδίστριας, ο Υψηλάντης, ο Βαρβάκης. Καταλαβαίνετε ότι ο ελληνισμός στην πόλη υπήρξε από την ημέρα της ίδρυσής της. Οι Έλληνες ήταν όλοι γενείς και, όπως έχω πει σε εισαγωγικά, παράγοντες. Δηλαδή δεν ήταν εργατικής τάξης, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είτε διπλωμάτες, είτε ασχολούνταν με το εμπόριο. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πάνω κάτω κρατούσαν τα κλειδιά της πόλης. Το ευτύχημα και η τεράστια τιμή που έχω είναι η εξής, ότι στην Αγία Πετρούπολη, γενικότερα στη Ρωσία, ο ελληνισμός υπάρχει πάνω από 200 χρόνια, όπως ξέρουμε, και μάλιστα οι Έλληνες είναι πλέον πέμπτης, έκτης γενεάς, τετάρτης, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Να έρθει κάποιος, στην ουσία σε εισαγωγικά ξενόφερτος, ένας Έλληνας ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια και να του εμπιστευτούν την προεδρία του ιστορικού αυτού συλλόγου, είναι για μένα η ίστατη τιμή. Οπότε προσπαθώ κάθε μέρα από τη στιγμή που ξυπνάω μέχρι που πέφτω για ύπνο, σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε να κρατήσουμε ψηλά τη φλόγα του ελληνισμού και να μεταδώσουμε όσο μπορούμε τον ελληνισμό στα παιδιά μας. Έχουμε πολλές δραστηριότητες ως σύλλογος και γενικά είναι, ο σκοπός μας είναι η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και μια γέφυρα φιλίας με την τοπική κοινωνία.
0: Από ό,τι έχω δει, κάνετε από, ο σύλλογος κάνει από εθελοντικές αιμοδοσίες, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πόσο εύκολο είναι να οργανωθεί ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας μακριά από την πατρίδα? Και αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη να βάλω και ένα δεύτερο σκέλος, έχετε έτσι σαν όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο ελληνισμού σε όποια χώρα κι αν υπάρχουν Έλληνες εκτός Ελλάδας?
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Κοιτάξτε, το να βοηθηθούν οι Έλληνες του Συλλόγου, οι Έλληνες, απανταχού Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης, είναι για μας χρέος. Ίσως και να μην είναι εύκολο, αλλά όταν βρίσκεσαι μακριά από την πατρίδα, ένας ελληνικός σύλλογος πρέπει να λειτουργεί σαν μια διευρυμένη οικογένεια. Σίγουρα, όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο, αλλά με ανιδιοτέλεια και με εθελοντισμό όλα γίνονται. Όσον αφορά την οργάνωση που θα ήθελα να υπάρχει ανά τον κόσμο, δηλαδή να υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο διευρυμένο του ελληνισμού, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό γίνεται. Είμαστε στα σκαριά, προσπαθούμε να το κάνουμε. Έχουμε γέφυρες επικοινωνίας με διαφόρους συλλόγους από τη Βραζιλία, για να καταλάβετε, μέχρι τη Νότια Αφρική.
0: Υπάρχουν συλλόγοι. Από τη Βραζιλία?
1: Βεβαίως. Αργεντινή, Βραζιλία, Λατινική Αμερική. Δεν μιλάμε για τους κλασικούς τους, ο οποίος είναι στην Αμερική και όχι μακριά από εδώ στην Ευρώπη εννοώ, αλλά μιλάμε και για τέτοιες υπερατλαντικούς, να το πω σε εισαγωγικά, συλλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι, και το βασικό μας μέλημα είναι, ξέρετε, η γλώσσα. Η γλώσσα για μας είναι η γέφυρα του πολιτισμού. Εγώ ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα στην Αγία Πετρούπολη διδάσκοντας τη γλώσσα. Έχω ένα κέντρο ελληνικής γλώσσας.
0: Εκεί ήθελα να πάμε. Ναι, πείτε μας.
1: Θα σας ακούω, ερωτήστε με τότε.
0: Όχι, αυτό ότι έχετε δημιουργήσει ένα δικό σας κέντρο μελέτης γλωσσών, και όπου αν δεν κάνω λάθος και Έλληνες ομογενείς μαθαίνουν ρωσικά και Ρώσοι μαθαίνουν ελληνικά. Και έχω αλήθεια την περιέργεια, ποιοι έχουν έτσι, ας πούμε, τον πιο δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι Έλληνες να μάθουν ρωσικά ή οι Ρώσοι και οι ομογένειες να κρατήσουν ή να μάθουν ή να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική γλώσσα.
1: Θα σας πω το εξής, ότι ας ξεκινήσουμε με το εξής, την πρώτη μου επιχείρηση, να το πω έτσι, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη, όπου διδάσκουμε και ζωντανά αλλά και διαδικτυακά. Μιλάμε για πάνω από 250 ενεργούς μαθητές και οι καθηγητές μας είναι όλοι, φέρουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα, και αυτή ήταν η διαφορά με τα υπόλοιπα, να το πω έτσι, κέντρα στην Ρωσία. Και έτσι μας ανέδειξε, και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις πολύ καλές κριτικές. Ένα κομμάτι εξ αυτών είναι οι Έλληνες της Διασποράς, αυτοί που σας είπα, που είναι τέταρτης, πέμπτης γενεάς, και δυστυχώς σε αυτό το στάδιο χάνεται πλέον η γλώσσα και θα πρέπει να μαθευτεί, να γίνει η διδασκαλία της ως ξένη γλώσσα. Μιλάμε για ένα περίπου 20% των μαθητών μας είναι Έλληνες της Διασποράς, της Ομογένειας, οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Σαν σύλλογος αυτό το κάνουμε δωρεάν για τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, κάνουμε και χορούς, κάνουμε διάφορα πράγματα ως σύλλογος. Μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και το πιο απλό, να δείξουμε μια συνταγή. Και όχι μόνο και ταινίες, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σωστό, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε τις ρίζες μας σταθερές και να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, γιατί ξέρετε, και το παιδί μου στις πρώτες τάξεις του σχολείου στη Ρωσία συνέχεια γύρναγε πίσω από το σχολείο και πίσω στο σπίτι από το σχολείο και μου έλεγε: «Μπαμπά, πάλι σήμερα μιλήσαν για τους Έλληνες και μας είπαν για το θεώρημα του Πυθαγόρα και μας είπαν γι' αυτό, ότι και αυτή η λέξη ήρθε από τους Έλληνες». Και γενικότερα ήταν πολύ περήφανος και μου λέει: «Και εγώ καμαρώνω, μπαμπά, που είμαι Έλληνας».
0: Μπράβο του, μπράβο του. Τώρα πολύ σοβαρά το λέω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο όλο το έργο αυτό που κάνετε. Θεωρείτε ότι είναι τελικά, θα είναι εύκολο η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού εκεί? Γιατί όπως είπατε και ίσως όσο περνάνε οι γενιές, ίσως να γίνεται όλο και πιο δύσκολο ή να δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητο, παρόλο που το παλεύετε πάρα πολύ.
1: Δύσκολο είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε απλά να το κάνουμε. Και βρίσκουμε έναν τρόπο να το βαφτίσουμε δύσκολο, ίσως και ακατόρθωτο. Εφόσον θέλουμε, εφόσον το έχουμε στο αίμα μας, εφόσον μας το έχουν μεταλαμπαδεύσει οι παππούδες μας, δεν νομίζω να είναι δύσκολο. Βλέπω ότι με πολύ μεγάλη χαρά τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα. Βλέπω ότι όταν κάνουμε διαλέξεις για μεγάλους είναι ένα, αλλά όταν κάνουμε διαλέξεις, ξέρετε, για τη μυθολογία, για τα παιδιά, είναι απίστευτη η προσέλευση του κόσμου. Έρχονται τα παιδιά και τα βλέπω με πόσο προσήλωση ακούνε τη διάλεξη και μαθαίνουν για τις μύθους, για τον Δία, για τους Ολύμπιους θεούς και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 087 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97 11.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26 179.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
12: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
13: Αλφα. κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συγγονήσου.

Αυτή ήταν λοιπόν η Λένα Ζευγαράκια, γιατί σε μένα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, και το TikTok Live μας. Καλώς τους, καλώς το όλο το υπέροχο, το μοναδικό, το ασύλλητο παρεάκι που έχει μαζευτεί εδώ. Και έχω θέσει τώρα και ένα θεματάκι. Αλήθεια, τώρα που έχει μπει, έτσι έχουν μπει οι ζέστες για τα καλά, έχω την περιέργεια, την απορία. Τι καφέδες πίνετε εσείς, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι? Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι είναι παραδοσιακοί, κλασικοί, και σίγουρα ο πρώτος καφές της ημέρας πρέπει να είναι ο ελληνικός. Διπλός, μονός, σκέτος, με λίγη ζάχαρη, με περισσότερη. Ανήκω σε αυτούς, δηλαδή ο πρώτος μου καφές θέλω να είναι ελληνικός. Και μετά βλέπουμε. Εσείς αλήθεια τι καφεδάκια πίνετε? Φραπέ μεγάλα μου έστειλε νωρίτερα εδώ ο Κωνσταντίνος. Καλώς τον ο Δημήτρη, καλώς τον και τον Λίνο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον Δημοσθένη λοιπόν, ο οποίος λέει ότι πίνει φρέντο εσπρέσο τετραπλό γλυκό. Καλώς τον Μάριο, φραπέ σκέτος. Α, ο φραπές έχει την τιμητική του, παιδιά. Ντεκάφ πίνει ο Γιώργος. Γεια σου, Ρούλη.

Φρέντο εσπρέσο με δύο ζάχαρη, λέει εδώ ο Δημήτρης. Τσάι με μέλι, μας λέει λιτό. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πίνουν καφέ. Και ειδικά τώρα το καλοκαιράκι υπάρχει και το iced tea, το οποίο φυσικά είναι πολύ πολύ πολύ πολύ υδροσιστικό. Καλώστε τη Φωτεινούλα μας από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Θανάση μας, τον Τζο Ντάλτον. Ελληνικό με μέλι, αποκλείεται, μου κάνεις πλάκα, Λινό. Καφέ φρέντο με γάλα, σκέτο. Εννοείς δηλαδή καπουτσίνο, φρέντο καπουτσίνο, φιέρ, γεια σου φιέρ. Καλώς στον Προκόπη μας από την Καρδίτσα. Καλησπέρες πολλές, τι καιρό κάνεις στην Καρδίτσα εκεί, τι θερμοκρασία έχει η Προκόπη, για πες μας. Δώσε μας έτσι μια εικόνα. Και όμως ο Λίνος λέει αλήθεια ότι αντί για ζάχαρη στον ελληνικό βάζει μέλι. Παιδιά, το έχω ξανακούσει αυτό. Έχω ακούσει και το άλλο εξής περίεργο. Σε ελληνικό να βάζει γάλα μέσα. Τι Γιάννης, τι Γιώργος, με χάνεις κι όλο... Ο Νικόλας μας εδώ τι μας λέει, γαλλικό σκέτο με γάλα. Έκοψα τη ζάχαρη, λέει ο Νικόλας. Τι Νίκος, τι Πέτρος, αδίκως και φέτος, το χρόνο μου έχασα ξανά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μαλού και σιγά το όνομα. Όλοι τα ίδια λέτε. Αφιερωμένο στην Ελένη μας που μας το ζήτησε. Και έχω λόγο, μου λέει κιόλας. Αυτά είναι, Ελένη, πρέπει να μου πεις το λόγο.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Σιγά το όνομα, λοιπόν, λέει Μαλού. Παιδιά, εδώ έχω φίλους οι οποίοι στέλνουν και γράφουν από το Βέλγιο, από το Μόναχο. Και είναι εντυπωσιακό, θέλω να σας πω. Είναι εντυπωσιακό, θέλω να σας πω, δύο θερμοκρασίες που είδα. Λοιπόν, ο καλός τον φίλο μας τον Ντίνο από το Βέλγιο, λοιπόν, ο οποίος μας ενημερώνει ότι εκεί η θερμοκρασία είναι στους, κάτσε να το βρω ξανά, λοιπόν, στις Βρυξέλλες μιλάμε για 15 βαθμούς, 15, Άννα Μαρία συγκεντρώσου, 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, λοιπόν, μας ενημερώνει ότι είναι στο Μόναχο και εργάζεται και εκεί έχει 36 βαθμούς Κελσίου. 32 στη Χαλκιδική, μας λέει ο Δημοσθένης. Είναι από τους τυχερούς που έχει και σπίτι εκεί, όλο το καλοκαίρι δηλαδή βρίσκεται στη Χαλκιδική. 50 βαθμούς στο Σερενγκέτη, τι μου λες, Θανάση. Θερμοκρασία για μπάνιο σίγουρα, Νίκο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, αν δεν μπει ο Αύγουστος, δεν θα το πάρουν απόφαση να μπουν στη θάλασσα. 37 βαθμοί Κελσίου, Λιόν, Γαλλία. Φιέρισε στη Γαλλία. Τι γίνεται.

31 βαθμοί Κελσίου του Ζωγράφου. Καλώς τον και τον Ευγένιό μας, ο οποίος μας λέει ότι εκείνος πίνει ελληνικό με λίγο γάλα και ένα κουλουράκι για παρέα, το καλύτερο. Η Αναστασία μας λέει ότι πίνει ελληνικό μέτριο σε κουπάρα το πρωί. Αναστασία μου, σε νιώθω. Και μετά φρέντο εσπρέσο μέτριο. Το περίεργο τώρα, παιδιά, είναι, και ήθελα να σας το πω αυτό, γιατί έπεσα σε ένα σχετικό άρθρο που λέει ότι παρόλη τη ζέστη του καλοκαιριού υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλείπουν το σκέπασμα. Άλλες φορές μπορεί να μιλάμε για σκέπασμα με ένα απλό σεντόνι, υπάρχουν όμως και εκείνοι που ακόμα και το καλοκαίρι έχουν μια ψηλή κουβερτούλα και κοιμούνται με αυτήν. Αν είσαι ανάμεσα σε αυτούς, φίλε μου, μην αισθάνεσαι περίεργα. Υπάρχουν, σύμφωνα με το άρθρο, πάντα επιστημονικοί και ψυχολογικοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Κατά τη διάρκεια του ύπνου αρχικά, και ειδικά όταν βρισκόμαστε στο στάδιο REM, το σώμα χάνει την ικανότητα να ρυθμίζει μόνο του τη θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα αυτή να πέφτει. Οπότε η κουβέρτα βοηθά στη διατήρηση της απαραίτητης ζεστασιάς, ειδικά τις πρώτες ώρες της ημέρας, τις πρώτες πρωινές ώρες. Να, εδώ ο Παναγιώτης μας λέει το κάνει αυτό χειμώνα καλοκαίρι. Από την άλλη, υπάρχει και ο εξής ψυχολογικός παράγοντας. Το βάρος της κουβέρτας ή του σεντονιού, τέλος πάντων, ασκεί μία ήπια πίεση στο σώμα, κάτι που δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας και μειώνει και το άγχος, το στρες. Και αυτό σε βοηθάει έτσι να χαλαρώσεις καλύτερα. Και φυσικά είναι και η δύναμη της συνήθειας, μιας και λέει εδώ ότι από βρεφική ηλικία ο ύπνος έχει συνδεθεί άρρηκτα με το σκέπασμα. Και αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί και ως ένα σήμα για τον εγκέφαλο ότι ήρθε η ώρα για ύπνο. Φυσικά, όταν λέμε κουβέρτα, παιδιά, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ψηλό έτσι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να έχει την χοντρή την κουβέρτα. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ή προτείνουν την χρήση ελαφριών βαμβακερών σεντονιών ή κουβερτών που αναπνέουν, έτσι ώστε να υποφελείται κανείς από την αίσθηση του σκεπάσματος, χωρίς όμως να υπερθερμαίνεται. Καλώς την και την Διονυσία μας. Καλησπέρες πολλές και στον Ζαρίφη μας. Ο οποίος Ζαρίφης μας ενημερώνει ότι στον πύργο λέει 37 βαθμούς στο κινητό. Πω. Και αρκετοί φίλοι εδώ γράφουν και στέλνουν ότι κοιμούνται με ένα σκέπασμα το βράδυ. Με σεντόνι, λέει ο Νίκος. Ψηλό κουβερτάκι ακόμα έχω, λέει η Στεφανία.

0: Για να βάλουμε και ένα quiz, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Νομίζω το έχουμε ξανακάνει κιόλας. Ποιος ξέρει με ασφάλεια και ταχύτητα να μου πει. Το ήλιε μου, έλα ήλιε μου, που εδώ το ακούμε από τον Λούκα Γιώρκα μαζί με κάποιον άλλον. Βροχή. Και δεν λέω το όνομα του κάποιου άλλου. Ποιος θα μου πει, ποιος έχει πει original, που λέμε αυθεντικά, δηλαδή το τραγούδι αυτό. Είναι συγκρότημα, να βοηθήσω. Βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

πάρτι δεν θα γίνει, λέει ο Αντώνης Ρέμος εδώ, όμως συνεχίζεται το πάρτι, παιδιά. Τρίτη ώρα μαζί, παρέα, Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο με όλους εσάς. Τι άλλο να ζητήσει κανείς πραγματικά. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει εδώ και στο 698-9860-147. Στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS και μόνο η καλησπέρα σας, παιδιά, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, πραγματικά είναι το καλύτερο πράγμα. Είναι η δική μου παρέα εδώ στο στούντιο. Φυσικά και όλο το υπέροχο παρεάκι εδώ του TikTok. Και τώρα, παιδιά, τι σας έχω. Σοβαρή είδηση της ημέρας. Συγκεντρωθείτε, γιατί αν δεν το μάθεις αυτό, καλέ μου άνθρωπε. Τίποτε άλλο. Δεν είναι σημαντικό να μάθεις για σήμερα. Εκτός από το γεγονός ότι τι, έστω μας έσκασες. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κίθ Έρμπαν αντάλλαξαν δημόσιο ευχές μετά το διαζύγιο τους. Τι μου λες! Γεια σου, Νικόλα Μουτσιάουση! Ο τραγουδιστής ευχήθηκε στην ηθοποιό για τα γενέθλιά της, ενώ εκείνη για τη γιορτή του πατέρα. Αλήθεια! Σοβαρά τώρα, ανταλλάξαν ευχές. Μα τι υπεράνω άνθρωποι είναι αυτοί, δεν μπορώ. Τώρα ας πούμε αυτό τώρα που δεν ξέρω γιατί της ευχήθηκε για τα 59 γενέθλιά της. Η Νικόλ Κίντμαν, παιδιά, έγινε 59 χρονών. Είχε την Κυριακή 21 Ιουνίου. Έκανε ένα story. Μόνο story. Α, σιγά το υπεράνω. Μέσα στις 24 ώρες θα εξαφανιστεί. Θα μου πεις γενέθλια είναι, δεν κρατάνε για πάντα. Αλλά τρέχιασε ο Νίκος, εγώ να δεις. Χρόνια πολλά, Νικόλ Μέρι, της γράφει, χρησιμοποιώντας και το μεσαίο της όνομα. Ότι τι δηλαδή, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 25, παιδιά, είναι χωρισμένο το ζευγάρι. Μετά από 20 χρόνια γάμου, δεν μπορώ να πω, το παλέψανε τίμια. Από την πλευρά της έκανε και εκείνη μια ανάρτηση για να ευχηθεί στον πρώην σύζυγό της για τη γιορτή του πατέρα χρόνια πολλά και ανέβασε συγκεκριμένα φωτογραφία του δικού της πατέρα, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, αλλά και του Keith Urban με τις δύο του κόρες, την Sandy και την Faith. Την Κυριακή και την Πίστη δηλαδή. Και έγραψε χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες. Πολύ διπλωματικό. How diplomatic. Ωραία ανάρτηση, δεν μπορώ να πω, παιδιά. Αυτή είναι η σοβαρή είδηση της ημέρας. Σας νοιάζει, δεν σας νοιάζει, δεν με νοιάζει. Ούτε και εμένα με νοιάζει. Αλλά έχετε παρατηρήσει και κάτι? Συνεχώς τους ίδιους και τους ίδιους πετυχαίνουμε, παιδιά. Θα μου πεις μήπως τους διαλέγεις εσύ? Όχι ακριβώς. Πάει ανάλογα και με το νέο, να σας πω. Ανάλογα με τη σοβαρή είδηση. Αλλά συνέχεια ίδιοι και ίδιοι. Τζένιφερ, μου λένε κάποιοι, έχει σήμερα, δεν θα πεις? Δεν θα πω. Όχι άλλη Τζένιφερ. Φτάνει. Επειδή όμως τώρα πλησιάζει η ώρα, παιδιά, για την αθλητική μας ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρομπότση, πάμε να συνεχίσουμε με ρεκ. Σοράρι Works, πάνω από τα αστέρια. Και σε πολύ λίγα λεπτά ο Παναγιώτης Ρομπότσης θα είναι στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, έχουμε ήδη συνδεθεί, παιδιά, με τον Παναγιώτη Ρομπότση. Του είχα ευχηθεί και με yes, γιατί ανανεώθηκε, κουρεύτηκε ο Παναγιώτης και θέλω να σου πω ότι σου πάει πάρα πολύ. Γιατί όπως το. Για ξαναπέστω.
1: Να γυρίσω και προφίλ.
0: Βεβαίως. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, χρειαζότανε.
1: Ναι, δεν γινότανε. Τα πάμε και εκτός αέρα. Ήταν ναι. Η φάση που ή θα γινόταν κοτσίδα ή αυτό. Κοτσίδα δεν το συνηθίζω, οπότε αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, λέγαμε εδώ και με τους φίλους.
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και είμαστε στη φάση εκείνη τώρα όπου όποια, σχεδόν, όχι όποια, αλλά εντάξει, σχεδόν όποια ώρα μέρα και να, γυρίσεις εκεί να κάνεις, να πας από το ένα δωμάτιο στο άλλο, θα υπάρχει μια τηλεόραση που θα έχει ποδόσφαιρο. Και για μένα που δεν ξέρω τώρα και δεν ασχολούμαι, ρωτάω τον Τάσο κάθε φορά σήμερα ποιοι παίζουν. Είναι σαν, όχι σαν puzzle, σαν ξέρεις. Ναι, μπράβο. Ένα πράγμα. Δηλαδή, τσουπ, αυτή η ομάδα από εδώ, από εδώ, από εκεί, και ποιο κέρδισε. Μ' αρέσει κάθε φορά όταν ρωτάω και ποιο κέρδισε. Λες και ξέρεις, έχει καμία διαφορά για μένα.
1: Κάπως έτσι είναι. Κοίτα, είναι το must τώρα της περίοδου, έτσι.
0: Ναι, καλά,
1: οπότε
0: ναι.
1: Εννοείται. Όλα κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ είναι το ξεκίνημα. Έχουμε συνέχεια. Έχουμε και πολλά νέα. Να ξεκινήσω σιγά-σιγά.
0: Βεβαίως,
1: να πούμε ότι η Αργεντινή και η Γαλλία κλειδώνουν πρόκριση στους 32. Θα πούμε όμως μετά για τη Γαλλία, η οποία παίζει ξημερώματα 12 η ώρα και φοβούνται κακοκαιρία. Θα αναφέρουμε και εκεί το τι πρόκειται να γίνει. Θα πάρουν τα μέτρα τους. Ισπανία, Σαουδική Αραβία έχουμε ένα 4-0. Έκανε η Φούρια Ρόχα λοιπόν με αυτόν τον γκολ του Ελ Ταμπακτή το τέταρτο γκολ. Πάει καλά η Ισπανία. Ο Ταρέμι, ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος έπαιξε αντίστοιχα για το Ιράν, είπε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το Βέλγιο. Το Βέλγιο το οποίο δεν έδειξε καλό πρόσωπο και στον τελευταίο αγώνα δεν τα πήγε τόσο καλά. Αν είχαμε λέει περισσότερη εμπειρία από διεθνείς αγώνες, θα ήμασταν ακόμη καλύτεροι. 0-0 λοιπόν αυτό το μάτς. Ξέφρενη πανηγυρισμοί από την άλλη στην Αίγυπτο για τη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας. 3-1 κέρδισε η Αίγυπτος. Ιστορική νίκη με μεγάλη ανατροπή. Ηγέτη Σαλάχ για τους Φαράο, έτσι όπως τους ονομάζουν. Έζησε μία από τις σημαντικότερες λοιπόν στιγμές της ποδοσφαιρικής της νίκης στο Βανκούβερ έγινε αυτό και έχει και το πράσινο ακροτήρι το οποίο είναι μία ομάδα που την είδα εγώ χτες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση της πλειοψηφίας των παιχτών, πολύ καλά αθλητικά προσόντα και φυσικά ονειρεύεται πρόκριση στα νοκάουτ. Έχει κάνει παραμυθένια πορεία ως τώρα, πήρα βαθμό και από την Ουρουγουάη με 2-2. Ονειρεύονται πρόκριση στα νοκάουτ λοιπόν του Μουντιάλ. Κόντρα στην Ισπανία τώρα. Αυτό ήταν θαύμα η ομάδα και απέναντι στην Ουρουγουάη επαλήθευσε το γεγονός ότι όντως δεν πρόκειται για μια τυχαία ομάδα.
0: Μα ξέρεις, είναι και αυτό ότι ακούμε. Ότι ακούμε και μαθαίνουμε και για ομάδες που δεν προσωπικά, ας πούμε, δεν ήξερα την ύπαρξή τους. Είναι
1: και
0: πολύ.
1: Εγώ να σου πω. Ξέρεις τι, υπάρχουν πολλά ταλέντα. Και επειδή είναι και πολυπληθείς, επειδή θέλουν να ξεφύγουν και από τα δεδομένα της ζωής τους εκεί, να πετύχουν κάτι καλύτερο για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, προσπαθούν και είναι από μικρή ηλικία στον αθλητισμό και οι σκάουτερς είναι καιροφυλακτούν, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμιο λοιπόν κύπελο ποδοσφαίρου 2026 με ισχυρή καταιγίδα για τον αγώνα Γαλλία-Ιράκ, έντονη ανησυχία στις τάξεις των διοργανωτών. Είναι προγραμματισμένη για 12 η ώρα Ελλάδος. Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη διεξαγωγή. Οι τελευταίες προβλέψεις αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καταιγίδων. Και υπάρχει πρωτόκολλο. Προβλέπεται η προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης για λόγους προστασίας των παικτών και των φυλάδων φυσικά και των τεχνικών επιτελείων. Η επανέναρξη μπορεί να πραγματοποιηθεί, λέει, μόνο εφόσον περάσει το.
0: Οπα, κάνει κάποιες διακοπές και σε ακούμε, Παναγιώτη. Σε ακούμε με διακοπές, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Περίμενε, Παναγιώτη μου, τώρα επειδή δεν σε ακούμε καλά.
1: Χωρίς.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Νέα.
0: Λοιπόν, έχει κολλήσει η σύνδεση, παιδιά, θα κάνω αποσύνδεση και θα ξανασυνδεθούμε γιατί τον ακούμε διακεκομμένα και είναι κρίμα δηλαδή.

0: Έλα, παιδιά, συνδεθήκαμε λοιπόν πάλι. Έχει το TikTok, κάνει τα δικά του θέματα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Πού είχαμε μείνει. Μόνο μου για κάποια ώρα. Δεν ξέρω πού είχαμε μείνει. Στην κακοκαιρία, μάλλον.
0: Ναι. Σωστά.
1: Για τη Γαλλία-Ιράκ. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για προστασία παικτών, έτσι, και φιλάθλων. Περιμένουν να δουν αν θα μπορέσει να γίνει, να συνεχιστεί ή θα υπάρξει διακοπή. Η επανέναρξη πραγματοποιείται μόνο εφόσον περάσει, λέει, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα χωρίς να σημειωθεί νέα ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή. Τώρα πώς το εννοούν αυτό, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλευρό, μιας και είπαμε για μπαμπάδες, στο πλευρό του ντοκού, ο Watkins. Ο Όλι Watkins, λοιπόν, είναι επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας και υπερασπίστηκε τον Τζερεμί Ντοκού, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα για να είναι δίπλα στη σύζυγό του και τη γέννηση του παιδιού του.
0: Αχού, τι ωραία.
1: Το θέμα, ναι? Προέκυψε μετά από σχόλια κάποιας παρουσιάστριας, της Φραντς Πιερόν, η οποία, λέει, χαρακτήρισε τη στιγμή του τοκετού αποκρουστική, όπου ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Οπότε κατάλαβες ότι αντιλαμβάνεσαι ότι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όλο αυτό και της απάντησε εύστοχα. Καταρχάς, λέει, το αποκρουστικό δεν είναι τρόπος να περιγράψει μια γέννηση. Συμβαίνει μόνο μια φορά, γέννηση του πρώτου σου παιδιού, το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο είναι ευλογία και δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και εκεί το έκοψε. Στην ουσία.
0: Πολύ
1: και
0: καλά απάντησε.
1: Φυσικά κατάπιε και η παρουσιάστρια τη γλώσσα της, έτσι, γιατί ήταν αρκετά υπερβολικό. Σήμερα έχουμε Αργεντινή Αυστρία 8 η ώρα, ωραίο ματσάκι. Γαλλία Ιράκ, όπως είπαμε, που κινδυνεύει λόγω κακοκαιρίας. Νορβηγία Σενεγάλη 3 η ώρα ξημερώματα και 6 η ώρα ξημερώματα όποιος θέλει. Η Ιορδανία Αλγερία, νομίζω ότι θα πάει άπατα το συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει. Για την Ελλάδα έχουμε πολλές μεταγραφές, Άννα Μαρία. Έχουμε την ΑΕΚ που κάνει περιοδία με το κύπελό της. Έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, πήγε Μεσσηνία, πήγε Πάτρα, τάζει νέους δρόμους. Αρκετά πολιτικά όλα τα δεδομένα, έτσι όπως κινείται. Ωστόσο, αποθεωτική αποδοχή, έτσι, με την κούπα τη συγκεκριμένη. Στη Ρωσία επαναφέρουν το θέμα Μπαρίνοφ σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΚΑ ο Ριμπάλτα. Η ΑΕΚ φέρεται να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την ΤΣΕΚΑ Μόσχας για το Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός, ο μάνατζερ του Τουμπά, πήρε θέση για τα σενάρια με Ρωσία.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Plumic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Θα έχουμε και την ενημέρωσή μας για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία.
16: φαντασία και αγάπαμε. Κοίταμε μέσα στα μάτια.
0: Βάλε λίγο χρώμα, λίγη φαντασία.
16: Βάλε χρώμα, φαντασία και...
0: Δημήτρης Γιώτης.

Νίκος Βρίτης που ακούμε τώρα αφιερωμένο εξαιρετικά στον Θανάση μας που μας το ζήτησε, τον Τζο Εντάλτον εδώ από το TikTok.

τα μάτια που... Αφιερωμένη Αναστασία που ακούμε στην Θοδώρα μας που μας ζήτησε Αναστασία. Χαιρετώ με πολύ αγάπη και την Άννα μας και τον Παντελή μας, οι οποίοι από πολύ νωρίς έχουν στείλει τα

Πάρα πολλά φιλιά ξανά και στον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα, ο οποίος ακόμα, παιδιά, εξακολουθεί, όπως μου λέει, να έχουν θέματα τα Τρίκαλα με το ίντερνετ σε μεγάλο μέρος της πόλης.

0: Λοιπόν, και μιας και με τους φίλους μας εδώ στο TikTok και μέχρι να συνδεθούμε με την πηγή Ζαχαρία, παιδιά, που θα μας πει τα νέα για τον καιρό, έχουμε πιάσει εδώ την κουβέντα για το χθεσινό Your Face Sounds Familiar, όπου πραγματικά είναι πάντα κάποιες μεταμορφώσεις και κάποιες περιπτώσεις που σε αφήνουν άφωνο. Με το πόσο εξαιρετικές είναι οι εμφανίσεις, αλλά και πόσες φωνές, παιδιά, ανακαλύπτεις εντός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να γνωρίζεις κάποιον με το όνομα, ας πούμε, αλλά να μην μπορείς να ξέρεις ή να καταλάβεις ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες. Οπότε ήθελα εν ολίγης να πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην χθεσινοβραδινή τηλεθέαση. Και θα πάω κατευθείαν στο prime time. Βεβαίως είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι, το οποίο πρωτοστατεί. Στην ΕΡΤ 2 λοιπόν το ποδόσφαιρο Βέλγιο-Ιράν στο δυναμικό κοινό 25,4%. Αμέσως μετά το Your Face Sounds Familiar και 19,6%, ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ 2 10,9%, Άκης Food Door στον Α 10,4%, στο Open Ψυχαγωγία Κυριακάτικα 1,8%. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχθούμε την πηγή και η οποία θα μας πει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Το καλοκαίρι από χθες που είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, επίσημα πρώτη μέρα του καλοκαιριού, ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες. Και σχετικά αίθριο καιρό. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. 7 και στην περιοχή των Κυκλάδων κυρίως. Και η θερμοκρασία έφτασε τους 33 με 34, στα υπηρωτικά τους 35 με 36, ενώ αντίστοιχα στην ανατολική νησιωτική χώρα 29-31 και στα νότια τοπικά και 32 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες ήταν 25 βαθμοί στη Μύκονο και 26 βαθμοί στα νησάκια Οθονή, στα Αντικήθυρα, στη Μήλο, στην Άξο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Και μιλάμε για τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Τώρα, αντιστοίχως την ίδια ώρα, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. 34. Έφτασε η Έδεσα, ο Άραξος. Το Άργος, η Ζάκυνθο και το Μεσολόγγι. 35, το Λεωνίδιο, το Πολυκαστρο Κιλκίης και η Καλαμάτα. 36, το Αγρίνιο και ο Πύργος. Και το 37, στις Σέρες. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που
0: γιατί
1: έχει
0: γελάς
1: ακόμα. Γιατί θυμήθηκα ότι με τον τρόπο αυτό 35-36 και τα λοιπά δίνονται οι αριθμοί μερικές φορές κάποια παιχνίδια.
0: Α, οκ. Δεν το πιάσαμε τον τζόκερ στη θερμοκρασία πάντως.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, και καλύτερα να μην το πιάσουμε.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Γιατί ας την Ευρώπη, την Δυτική Ευρώπη να το πιάνει.
0: Εκεί με ενημέρωσα νωρίτερα, Μόναχο, Βρυξέλλες, 35 και 36 βαθμούς μου έστειλαν,
1: ναι,
0: εδώ τα παιδιά.
1: Και εντάξει, το 35 και το 36 για μας είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες, σύν το ότι η Ελλάδα περικλείεται από θάλασσα. Εκεί όμως, σε αυτές τις περιοχές, το 35, το 36, από το 30 και πάνω, είναι θερμοκρασίες οι οποίες δεν αντέχονται σε αυτά τα κλίματα. Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και εντάξει, είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε τα δικά μας όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Μακεδονία και η Θράκη έθριο καιρό. Στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως τα ορεινά που θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου ήδη αναπτύσσονται στη Μακεδονία κάποιοι πυρήνες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες.

0: Η Αττική τώρα. Γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσει άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία τώρα τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική κοιμάνθηκε από 28 βαθμούς που είχαμε Μαραθώνα και Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ήταν μεταξύ 32 και 33 βαθμούς όπως και στην Ελευσίνα. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 34 βαθμούς με γενικά έθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Νοτιά δευτεία με 4 από φόρο. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει και άλλες φορές, η μεγίστη θερμοκρασία της ημέρας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνεται μεταξύ 4 και 5 ώρα το απόγευμα. Λόγω τοποθεσίας, έτσι. Λοιπόν, και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη, γενικά χαρακτηριστικά, πάλι ο γενικά έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρικοι, κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αύριο το βράδυ στα βόρεια υπηρετικά με πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως θα είναι μποριάδες, 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά, τα Δωδεκάνησα, τους 31-33 και τοπικά και τους 34-35 βαθμούς, όπως είχαμε και σήμερα στα νησιά του Ιωνίου, και στις υπόλοιπες περιοχές από 29 μέχρι 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό. Νεφώσει στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και μετά και στην υπόλοιπη Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ, 18 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι και τοπικά 34 με 35. Και στο εσωτερικό της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 29 με 30. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. 17 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι. Πάλι 5 με 7 μποφόρ, με 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι, στη νότια όμως Κρήτη τοπικά και μέχρι και 30. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, με 21 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι και 33. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, ενώ στην περιοχή θα είναι δυτική 4 με 5 μποφόρ και στα νότια και τα δυτικά και πάλι πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο, γενικά έθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 6, 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ανατολικά όμως λόγω του βορειά στους 31 βαθμούς η μεγίστη θερμοκρασία. Η Θεσσαλονίκη τώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νότιο-ανατολική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, η πηγή μας. Στέλνουν και οι φίλοι εδώ τους χαιρετισμούς τους και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
0: Βεβαίως και από μένα το ίδιο.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους. Πότε χειμωνιάζει, κυρία πηγή μας, λέει η Διονυσία. Πότε χειμωνιάζει, κυρία πηγή μας, λέει η Διονυσία.
0: Καλά. Καλά. Πέσεις να έχει πολύ μεγάλη υπομονή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βέβαια, υπάρχει μία διαταραχή. Οπα. Η οποία βρίσκεται στη Βόρειο Ιταλία.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
17: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
16: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
17: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
16: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
17: Με απεριόριστη θεματολογία.
16: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
17: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
16: στις 7 και 25 για σχέσεις
17: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
16: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
17: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
16: άπειρα θέματα
17: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
16: Το θέμα είναι
17: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
16: Συνεχίζεται.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

στο σπασμένο σου καθρέφτη. Λες και είμαι μια σταγόνα από τη βροχή που πέφτει.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Χαλελούια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι εσύ? Πες άλλη μία.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτι φταίει.
1: Τι φταίει?
0: Εγώ.
1: Α, εντάξει, το βρήκες.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει, να πω την καλησπέρα τώρα.
0: Να την πεις.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έπρεπε να πάει 7 και 2 για να βρούμε.
1: Ιδέες, είναι σαν την καρφίτσα την πρωινή που πρέπει να πάει 9 και 2.
0: Έτσι, έτσι. Κανάλι 1 Καλαμάτας.
1: Ιωάννης το τετράγωνο.
0: Στους 94 και 8. Fireman, 22 Ιουνίου η πρεμιέρα μας. Οπότε θα μας συγχωρήσετε αν κάνουμε και κανένα λαθάκι.
1: Ναι, θα πρέπει λίγο να πάρουμε να βρούμε τα πατήματα.
0: Έτσι. Ζωντανή είναι η εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Πιο ζωντανή πεθαίνεις.

0: Hey, και κάπως έτσι έγινε.
1: Κάπως έτσι.
0: Ακριβώς
1: έγινε.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς μάλλον έτσι έγινε. Και αφού τελείωσαν τα χορευτικά, διότι αν είχατε μια εικόνα τώρα να δείτε τι γίνεται εδώ στο στούντιο, θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς έγινε, για πες.
0: Έτσι. Δεν σου είπα ένα βρε Ιωάννα,
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Ξεκίνη.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στη φίλη μας, τη Βίνα τη Μάλαμα, η οποία θεωρητικά και πρακτικά υπήρξε η νονά αυτού του εγχειρήματος, διότι πρωτίστως μας έφερε έτσι λίγο πιο κοντά και δευτερευόντως βοήθησε στην ανέβριση του τίτλου της εκπομπής αυτής, Ιωάννα στο τετράγωνο, διότι όπως είπαμε Ιωάννα και Ιωάννα, όχι Γιάννα, Γιαννούλα, Άννα και τα συναφή, Ιωάννα στο τετράγωνο λοιπόν, γιατί έτσι μας αποκαλούν.
0: Ακριβώς. Και μας αρέσει κιόλας.
1: Επειδή μας αρέσει.
0: Εγώ πρέπει να το πω όμως.
1: Για πες.
0: Και μου λέει η Βίνα λοιπόν, τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Μετά από μια εκδήλωση, έτσι, χαιρετιόμαστε. Ναι. Έλεγα που εγώ το ξέχασα και το έπαιζα και έξυπνη ότι ήταν δικός μου τίτλος. Α, της λέω της Ιωάννας της Μαλούση. Σου τον έχω. Ιωάννα στο τετράγωνο. Και να σκέφτομαι, βρε, που το βρήκα εγώ αυτό. Βινάκι μου. Η λαμπάδα μόνο στην Ιωάννα Μαλούση. Χάσε με μένα απ' έξω. Την έκανα.
1: Έλα καλέ που την έκανα. Έλα καλέ.
0: Τέλος πάντων, αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε για να χαλαρώσουμε και εμείς και εσείς μαζί, για να περάσουμε όμορφα μία ώρα. Μία ώρα επί τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σωστά, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν. Διότι αγαπητοί, υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν βλέψεις για το μέλλον, άρα έχουμε όνειρα. Σωστά.
0: Απλά δεν θέλουμε να είναι θερινής νυχτός. Θα τα πάμε και χειμώνα.
1: Ναι καλέ. Ναι καλέ, τι ξεκίνησα εγώ τώρα μπροστά στο μικρόφωνο και θα σταματήσω. Πας καλά.
0: Αλλά δεν θα αργείς.
1: Γιατί άργησα.
0: Έχεις δηλώσει πως αργείς.
1: Έχω δηλώσει, αλλά είδες ότι μέχρι τώρα είμαι κυρία.
0: Έτσι. Δεν φταίω εγώ, δεν είμαι απειλητική όταν μιλάμε.
1: Όχι, όχι, αλλά δεν σε βλέπουν πως με κοιτάς, κατάλαβες.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Για πες.
0: Τι θέλεις να κάνουμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, την πρώτη εκπομπή?
1: Θα πούμε διάφορα, καταρχάς, είναι σίγουρο. Η εκπομπή αυτή έχει τη λογική όταν...
0: Ότι δεν έχει λογική.
1: Ότι δεν έχει λογική, ναι. Αλλά και όταν βρισκόμαστε εμείς οι δύο, δεν υπάρχει λογική.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν μεταφέρουμε την προσωπική μας σχέση εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Okay.
1: Η οποία θεωρούμε, για κάποιο λόγο δικό μας, ότι δεν έχει ενδιαφέρον. Break it down.
0: Εσείς αρκεί να το επιβεβαιώσετε για να μην νιώσουμε κάπως έτσι.
1: Βέβαια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχουμε και τα social της εκπομπής. Μπορούν να μας στείλουν ένα μηνυματάκι, να μας πούνε ένα γεια, να μας πούνε κάτι τίζα, να μας πούνε μια ιδέα, να μας πούνε ένα σχόλιο. Ευπρόσδεκτα όλα.
0: Όλα. Μπορείτε να κάνετε follow στο social Ιωάννα στο τετράγωνο. Να μας στείλετε inbox λοιπόν οτιδήποτε θέλετε. Να πούμε πως διαδικτυακά μας ακούτε από eradio.gr, live24.gr, κανάλι1.gr. Και να σας πω πως συνήθως η Ιωάννα με κοροϊδεύει, διότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών για την προφορά.
1: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Είμαι 33 χρόνια στο κουρμπέτι που λέει ο λαός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχω κοροϊδέψει κανέναν. Αλλά εσύ επειδή είσαι φιλενάδα μου, εντάξει, λίγο, κάτι της παραπάνω.

0: Για πες τώρα, ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει. Και γρήγορα.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Λοιπόν, όποιος με ξέρει, ξέρει ότι κάνω πολλές αγορές και είμαι και παρορμητική.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να εξηγήσω. Είμαι παρορμητική στις αγορές μου.
0: Ναι.
1: Το πιο άχρηστο λοιπόν που αγόρασα ποτέ ήταν ένα βιβλίο που έλεγε πώς να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές. Το οποίο μπήκε βεβαίως στη βιβλιοθήκη μου, δεν διαβάστηκε ποτέ και νομίζω μετά χαρίστηκε κιόλας. Αυτά.
0: Εντάξει, όμως μπήκες σε ένα mood του να μην κάνεις παρορμητικές αγορές.
1: Μα παρορμητική ήταν η αγορά.
0: Κατάλαβα.
1: Εσύ για πες.
0: Εγώ μία φούστα μακριά, πλισέ, που δεν φοράω ποτέ μακριές φούστες. Και ποτέ δεν φοράω πλισέ.
1: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία στον κόσμο να δει τι φοράς ακριβώς έτσι όπως ήρθες ντυμένη στο στούντιο.
0: Μη κρυβέλο.
1: Όχι, καλά, είναι καλά.
0: Κρυβέλο.
1: Λοιπόν, απλά όχι και να καταλάβει και να κάνει τη σύγκριση.
0: Με τις μακριές φούστες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μην τα λες αυτά, Ιωαννίτσα. Σε λίγο θα κάνουμε live.
1: Α, εντάξει.
0: Ποια λέξη χρησιμοποιείς υπερβολικά συχνά, λέγε τώρα.
1: Σαφώς. Γιατί θεωρώ αυτονόητο αυτό που λέω, ότι το καταλαβαίνει και ο άλλος, κατάλαβες. Και εκεί υπάρχει εσύ.
0: Γιατί μπορεί. Καταλαβες.
1: Για πες εσύ τη δική σου τώρα.
0: Γιατί μπορώ.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Για πες τώρα, ποια δουλειά δεν θα έκανες ποτέ για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου?
1: Οδηγός δαλίκας.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι έχεις δίκιο. Γιατί εγώ, έχοντας πίσω το αυτοκίνητό σου και ξέροντας πώς οδηγείς, προσεκτικά θα το τονίσω, αλλά με δυναμική, με...
1: ναι. Δεν ξέρει το φρένο.
0: Ένα δικό σου τρόπο. Ναι. Στην Ταλίκα ίσως και να ήταν λίγο επικίνδυνο.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς ποια δουλειά δεν θα κάνατε?
0: Κάτι στη θάλασσα. Αλλά όχι στη θάλασσα εδώ, έτσι, Μεσσηνιακό ή ξέρω εγώ Αιγαίο και τέτοια πράγματα.
1: Ναύτης βγήκε στη στεριά.
0: Ωκεανός. Στον ωκεανό.
1: Για ναύτης δεν πας.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Φοβάσαι τη θάλασσα?
0: Δεν τη φοβάμαι. Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε ότι πρέπει να τη σέβομαι. Mm-hmm. Αλλά ναι.
1: Ειδικά τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν το συζητώ.
0: Δεν ξέρω εκεί αν ταιριάζει ο σεβασμός. Εκεί ταιριάζει η παιδιά μακριά και αγαπημένη.
1: Τι σέβεσαι τη θάλασσα?
0: Τη σέβομαι, ναι. Girl,
1: και πολύ καλά κάνεις. Σου αρέσουν όμως οι κρουαζιέρες, δεν σου αρέσουν?
0: Μ' αρέσουν οι κρουαζιέρες.
1: Αρκεί να είναι σε αβαθή.
0: Εκεί. Όχι.
1: Το υπερατλαντικά δεν θέλουμε.
0: Δεν τα θέλουμε με κακό καιρό.
1: Ναι. Καλά, στον ωκεανό τώρα να σου κάνει και συμφωνία ο καιρό.
0: Δεν την κάνει.
1: Και το κύμα.
0: Γι' αυτό εγώ λέω δουλειά στη θάλασσα.
1: Ποιο τραγούδι τραγουδάς όταν είναι μόνη και μου πεις ότι δεν τραγουδάς, ψεύδεσαι.
0: Όχι, πολλά τραγουδάω. Συνήθως χαρούμενα.
1: Όπως, άνοιξε πέτρα για να μπω.
0: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό. Hollywood, Jackson, Mississippi.
1: Χαρουμενάκι δηλαδή.
0: Εντελώς όμως.
1: Ωχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Τον άλλαξε τον ουρανό, παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Κάθε φορά που το λες αλλάζει ο ουρανός.
0: Όχι, αλλά μία ευχή την κάνω.
1: Και
0: τι και?
1: Και?
0: Τι άλλο τραγουδί? Α, όχι. Αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Μην με βάζεις σε δύσκολη. Για πες εσύ τι τραγουδάς.
1: Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός.
0: Α,
1: μ' αρέσει.
0: Ταιριάζει και με το, ξέρεις, με την εποχούλα.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει το καλοκαιράκι?
1: Πολύ, πολύ.
0: Σ' αρέσει και η θαλασσίτσα?
1: Πολύ.
0: Τη σέβεσαι κι εσύ?
1: Όχι. Με σέβεται αυτή. Don't believe me,
0: just why. Γιατί μπορείς.
1: Γιατί μπορώ. Don't believe me, just why. Για πες τώρα, έχεις πει ποτέ ψέμα για να αποφύγεις έξοδο?
0: Όχι, το λέω ευθέως.
1: Κι εγώ.
0: Δεν λέω ψέματα.
1: Κι εγώ, ρε φίλε.
0: Και μπορεί τώρα να ακουστεί ότι πώς τι μας λέει τώρα αυτή. Δεν λέω ψέματα, ενώ άλλοι τα έχουν στο χυλάκι τους, ας πούμε, έτοιμα, ναι, να τα εκτοξεύσουν. Εκτοξεύσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ όχι, δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να βγω, δεν θέλω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Και εγώ το ίδιο.
0: Τι?
1: Δεν θέλω,
0: αλήθεια? Τέλος. Εγώ, ναι. Άμα είναι κάτι επαγγελματικό, τι θα κάνεις?
1: Άμα είναι κάτι επαγγελματικό, just watch, θα πάρω το χάπι μου και θα πάω.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσω να αντέξω.
0: Σωστά.
1: Δεν έχω άλλη επιλογή. Αλλά αν είναι άλλου είδους έξοδος, ας πούμε, με μία φίλη, με ένα φίλο, οτιδήποτε, και δεν θέλω ή δεν μπορώ ή δεν έχω τις δυνάμεις, θα πω συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Sorry, but.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Ούτε πονοκέφαλο, ούτε... Είδες πως περνάει γρήγορα ο χρονός?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 7 και 17.
0: Πήγε ήδη.
1: Πήγε ήδη και πριν περάσουμε σε μία ιδιαίτερη ενότητα,
0: ναι,
1: θέλω να πω στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές ότι αυτή η ενότητα θα είναι σε κάθε εκπομπή, έχει τον τίτλο ως ένθετο «Μην το πάρεις προσωπικά» και είναι η νέα πολυτέλεια να μην απαντήσεις αμέσως.
0: Είναι το μην το πάρεις προσωπικά, κανάλι 1 edition.
1: Okay, μην το πάρεις προσωπικά, κανάλι 1 edition.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι με την Ιωάννα Μαλούση και περιμένω ένα γωνίος να ακούσω.
0: Μάλιστα. Θες να με ακούσεις?
1: Θέλω.
0: Να με ακούσεις.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κάποτε οι άνθρωποι... Λοιπόν, πρόσεξε να δεις πριν πω αυτό... Θα σου πω...
1: Θες να πεις και την αφορμή μήπως?
0: Έτσι, μπράβο.
1: Okay, πες την αφορμή με την οποία σου ήρθε αυτό.
0: Μία φίλη λοιπόν, συνομιλώντας με μία πολύ πολύ καλή φίλη, λοιπόν μου είπε, γιατί περίμενε ένα μήνυμα, αυτό το μήνυμα, δεν έγινε το μήνυμα, δεν διαβάστηκε το μήνυμα, δεν έγινε αυτό. Οπότε λοιπόν, της λέω, για κλείσα το τηλέφωνο, γιατί θέλω να γράψω κάτι. Θέλω να γράψω κάτι. Και έγραψα αυτό. Mm-hmm. Θες να ακούσεις?
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κάποτε οι άνθρωποι έστελναν γράμματα. Ναι, γράμματα, με φάκελο, με γραμματόσημο, με αναμονή. Έγραφες, περίμενες μέρες, εβδομάδες, καμιά φορά και μήνες για απάντηση και δεν υπέθετες αυτομάτως ότι ο άλλος σε μισεί, σε αγνοεί ή ότι εξαφανίστηκε για πάντα από προσώπου γης. Mm-hmm. Σήμερα όμως, αν αργήσεις να απαντήσεις σε μήνυμα περισσότερο από 15 λεπτά, ξεκινάει ολόκληρη κοινωνική έρευνα. Το είδε και δεν απάντησε. Μπήκε πριν από 3 λεπτά. Ανέβασε story, αλλά σε εμένα δεν απάντησε. Είναι online, το βλέπω. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος μπορεί απλώς να οδηγεί, να δουλεύει, να κοιμάται, να κάνει μπάνιο, να προσπαθεί να θυμηθεί γιατί μπήκε στην κουζίνα, λέω εγώ τώρα. Έτσι, όχι. Η κοινωνία αποφάσισε ότι η διαθεσιμότητα είναι πλέον υποχρεωτική, ότι έχουμε μετατρέψει το κινητό σε ηλεκτρονικό λουρί. Και το χειρότερο, δεν το κάνουν μόνο οι άλλοι, το κάνουμε κι εμείς. Στέλνουμε μήνυμα, κοιτάμε αν παραδόθηκε, μετά αν διαβάστηκε, μετά αν ο αποδέκτης είναι online, μετά ξανακοιτάμε. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν περιμένεις απάντηση. Παρακολουθείς χρηματιστηριακό δίκτυο. Και όμως, κάποτε η σιωπή δεν ήταν προσβολή, ήταν απλώς σιωπή. Σήμερα η σιωπή έχει αποκτήσει 15 διαφορετικές ερμηνείες. Κάτι έγινε. Κάτι έχει μαζί μου. Τότε πείραξε αυτό που είπα. Με αποφεύγει. Και ποτέ η πρώτη σκέψη δεν είναι ίσως ο άνθρωπος να έχει ζωή. Αυτό που λέμε προσωπική ζωή. Την κανονική αυτή με τις υποχρεώσεις και με όλα τα παρελκόμενα. Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο της εποχής μας. Έχουμε περισσότερους τρόπους επικοινωνίας από ποτέ και λιγότερη υπομονή από ποτέ. Συμφωνείς μέχρι εδώ?
1: Απόλυτα.
0: Εντάξει. Μπορούμε να βρούμε οποιονδήποτε, οποιανδήποτε στιγμή. Αλλά δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε ότι δεν μας ανήκει ο χρόνος του. Γιατί αυτό είναι το θέμα τελικά. Δεν χρωστά κανείς άμεση πρόσβαση στον εαυτό του. Δεν χρωστά κανείς να είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Δεν χρωστά κανείς να απαντήσει αμέσως επειδή το κινητό του βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό στίγμα με το χέρι του. Η διαθεσιμότητα είναι δώρο. Δεν είναι υποχρέωση. Και ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια σήμερα να μην είναι τα ακριβά ταξίδια, τα ακριβά αυτοκίνητα ή τα ακριβά ρολόγια. Ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια να είναι να μπορείς να αφήσεις ένα μήνυμα αναπάντητο για λίγες ώρες χωρίς να νιώθεις ενοχές. Να πιεις έναν καφέ χωρίς ειδοποιήσεις, να κάνεις μια βόλτα χωρίς να εξηγείς που είσαι, να θυμηθείς ότι πριν γίνεις διαθέσιμος για όλους τους άλλους, είσαι διαθέσιμος για τον εαυτό σου τον ίδιο. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν σήμερα κάποιος απαντήσει μετά από 4 ώρες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε αγνοεί. Μπορεί απλώς να κάνει κάτι πραγματικά επαναστατικό, κατά τη γνώμη μου. Να ζει τη ζωή. Και αυτό μεταξύ μας αρχίζει να γίνεται ένα είδος πολυτέλειας.
1: Αρχίζει.
0: Δεν συμφωνείς?
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Έτσι, με πιάνω...
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στραβώνουν αν δεν απαντήσεις αμέσως το μήνυμα.
0: Καλέ...
1: Πού είσαι, τι κάνεις, γιατί άργησες, γιατί αυτό... Συγγνώμη, μπορεί να οδηγώ. Μπορεί να είμαι σε ένα σημείο που δεν έχω συνέχεια σήμα.
0: Αυτό όμως συμβαίνει στην πλειοψηφία.
1: Ισχύει αυτό.
0: Πρόσεξε και πώς νιώθεις εσύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον εαυτό
1: Κοίταξε,
0: μου.
1: Κοίταξε, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω.
0: Τι δεν νιώθεις?
1: Δεν νιώθω.
0: Με το λες έτσι, Μανούλα μου, μας ακούει ο κόσμος.
1: Όχι, εννοώ δεν νιώθω υποχρεωμένη να είμαι μπροστά σε μια οθόνη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Αρνούμε.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να το κάνω 1, 2 και 10 φορές για κάποιον ο οποίος με ενδιαφέρει να συνομιλήσω. Mm-hmm. Αλλά μετά από κάποιο σημείο, όχι, αρνούμε. Δηλαδή νιώθω να καίγονται τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, πώς να σου το πω. Δεν θέλω άλλο.
0: Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια οθόνη όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε επαγγελματίες, είμαστε
1: άνθρωποι. Άσε που θα μας φύγει και το μάτι.
0: Δεν το συζητά. I'll tell you.
1: Υπερμετροπία θα πάει 200 βαθμούς.
0: Το αριστερό ή το δεξί.
1: Εμένα και τα δύο, έτσι όπως πάω με την υπερμετροπία.
0: Εντάξει,
1: η οποία λοιπόν γνωρίζεις ότι ο θάνατος, ας πούμε, της υπερμετροπίας είναι η οθόνη.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Η ζωή σου ακριβώς.
1: Προκειμένου να λιθωρήσω.
0: Η ζωή σου όμως δεν είναι μπροστά σε μια οθόνη, υπολογιστή, κινητό, τηλεόραση.
1: Ναι, όταν δουλεύω. Μετά. Όχι.
0: Ναι. Πόσες ώρες δουλεύεις?
1: Στον υπολογιστή μόνο τις πρωινές. Μετά κλείνει. Τέλος.
0: Αχα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Δεν.
0: Μια μικρή προστασία λοιπόν υπάρχει.
1: Την επιβάλλω στον εαυτό.
0: Okay.
1: Όσο μπορώ.
0: Και όταν χαλερώνεις δεν είσαι στο κινητό σου, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Προσπαθείς, τα έχεις καταφέρει.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Ακριβώς. Okay.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Σε αυτό ταυτιζόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα όμορφα πράγματα πέρα από την οθόνη.
0: Σαφέστατα.
1: Έτσι δεν
0: σε
1: είναι.
0: Σε εκείνα τα μικρά παιδιά, δεν ξέρω ποιος θα το πει. Σε εκείνα τα μικρά παιδιά που είναι όλη την ώρα με ένα τετράγωνο. Σε λίγο είχα δει ένα σκίτσο το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και έδειχνε πιτσιρικάδες με το κινητό μπροστά τους βεβαίως και τα ματάκια τους τετραγωνισμένα πλέον από την οθόνη. Δεν είναι φοβερό αυτό που
1: φοβερό,
0: συμβαίνει.
1: Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, τραγούδι διαφημίσεις. Και η Ιωάννα στο τετράγωνο. Εν τω μεταξύ, τώρα που κάνουμε διάλειμμα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, θα σας απαντήσουμε.
0: Να πούμε πολλά φιλιά σε όλους αυτούς που έχουν στείλει μηνύματα. Έχει στείλει πολλοί κόσμος μηνύματα.
1: Να το πούμε.
0: Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε, πρε παιδιά.
1: Ναι, πάμε. Σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγουδάκι. Τι λες?
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
2: Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Μάλιστα.
0: Πού? Στο κανάλι ένα Καλαμάτας φυσικά.
1: Σαφώς.
0: Στους 94 και 8.
1: Εκεί.
0: Εκεί. 8 παρά 25. Έχουμε γελάσει. Έχουμε θίξει.
1: Για πες.
0: Το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα social, ναι, και ναι, τα μηνύματα, ναι, και το messenger,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ξέρεις όλα αυτά τα inbox και τις τσαντίλες που δεν το διάβασε,
1: yeah.
0: Που παραδόθηκε. Μου κάνει ghosting, μου κάνει mosting, fosting. Lighting, flighting,
1: hey, hey, oh. Με ντροπιάζει. Sign the check. Julio,
0: get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson. Είναι του Hollywood αυτά τα αγγλικά. We gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Gaslighting.
1: Είναι εσωτερικής κατανάλωσης αυτά τα αγγλικά.
0: Gaslighting.
1: Σωστό. Αυτό πάντα είναι σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ναι, εγώ στα ελληνικά του ήξερα τον μπούλο. I'm too hot. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά τώρα εντάξει.
1: Καλέλα, μεταξύ μας τα λέμε.
0: Ναι, οκ.
1: Κάπου το πας τώρα εσύ, για θες. Κάτι θες να μου πει. Κάτι θέλει, για πες.
0: Ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Είναι το ότι δεν κάνει hosting.
1: Ο Άγγελος.
0: Έπεσε το ίντερνετ και χτύπησε στα λέικα. Και κάνω ακροβατικά με το τρανζίστορ για να σας ακούω.

0: before we leave.
1: Για πες. Εσύ,
2: να το θίξαμε.
1: Ποιο?
2: Είπαμε ότι δεν θέλεις να γίνεις ναύτης.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Και εγώ οδηγός.
1: Ναι, όχι. Δεν θα ήταν καλό
2: να γίνω οδηγός.
1: Ναι. Εδώ αλλάζει λίγο το σενάριο.
2: Γιατί βρε Ιωάννα. Έλα.
1: Κάτι ξέρω.
2: Δεν σε πάω πάλι βόλτα παραλία, το λέω έτσι.
1: Όχι, θα με πας και θα με παραπάς και το ευχαριστιάμαι πάρα πολύ. Εκεί με τις μουσικές μας.
2: Αφού φοράω ζώνη. Έχω και γύρω-γύρω όλους τους σάκους, τους προστατευτικούς.
1: Έτσι.
2: Και πρέπει όμως να περάσουμε δεύτερο μέρος. Για πες.
1: Τι να πω.
2: Κάτι ήθελες να πεις.
1: Εσύ ήθελες.
2: Όχι, εσύ ήθελες.
1: Εγώ δεν ήθελα.
2: Κακός. Να θελήσεις.

0: Είπαν, άκου να δεις τώρα τι έγινε.
1: Κάτι μου έλεγες. Αυτά περιμένω να μου πεις τα ενδιαφέροντα.
0: Άκου να δεις τώρα τι έγινε.
1: Για πες.
0: Υπάρχει ένας παπάς. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, όχι. Καμία σχέση.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Και μου έρχεται το μήνυμα. Αν γίνεται οδηγός, θα βγει νέα ταινία The Fast and the Furious. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Για προχώρα παρακάτω.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας παπάς.
1: Για τον παππούλη θέλω να μου πεις, για πες.
0: 53 ετών.
1: Έλα, νομήλικος, για πες.
0: Ο Διονύσιος Ταμπάκης. Από τον Ναύπλιο. Ο Πάτερ λοιπόν έγινε viral στο χώρο της underground μουσικής.
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Heavy και έτσι, heavy metal και δεν ξέρω και εγώ τι. Underground, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Για...
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε το δίσκο Paradise Metal. Και σύμφωνα με τους Greek City Times, το άλμπουμ συνδυάζει μουσικές παραδόσεις με doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno και ακόμη και πειραματισμούς εμπνευμένους από το dubstep. Έφυγε το μανίκι. Από το δεξί όμο. Αυτό το δεξί μάτι, το δεξί όμως έχει θέμα.
1: Περίμενε, θέλω να πω τώρα.
0: Ορίστε.
1: Από το θυμιατό στην ηλεκτρική κιθάρα. Φυσική εξέλιξη.
0: Τα γρατζουνάει και τα δύο, δηλαδή θες να πεις.
1: Περίμενε τώρα, μου ήρθε και ξέρεις και πρόμο για το δίσκο. Κυκλοφορεί σε βινήλιο, CD και αγιασμένη έκδοση συλλεκτική.
0: Και σε πολλά αρώματα.

0: Κάτσε, γιατί εγώ πάτσε εδώ πέρα, κάνω κλήσεις, κάνω επιστροφές. Έρχονται μηνύματα στο Viber, έρχονται μηνύματα στο Messenger.
1: Καταστροφές να μην κάνεις.
0: Ε, όσες μπορώ, καταστροφές. Θα τις κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Μισό.
0: Αν σας έχω καλέσει, κλείστε το εσείς. Εγώ κατά λάθος το έκανα. Το κουμπί.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Πάντως με την ευγένεια που μας χαρακτηρίζει, να πούμε καλές δουλειές στον ιερέα.
0: Ο άλλος μου στέλνει τον Παπασούζα. Σου λέει Παπαμέταλ, Παπασούζα.
1: Ο Άγγελος.
0: Όχι, άστε. Δεν μπορώ να τους πω κιόλας. Μα
1: είπα μήπως είναι ο γνωστός.
0: Το overdose από το λιβάνι. Έρχεται το μήνυμα από τη Ρόδο.
1: Χαιρετισμού στη Ρόδο.
0: Την υπέροχη, την εξαιρετική, τη μία και μοναδική.
1: Και στους καλούς φίλους που βρίσκονται εκεί.
0: Ακριβώς όπως και αυτοί που βρίσκονται εκεί, που είναι μοναδικοί και εξαιρετικοί. Λοιπόν, ένα από τα αξιοσημείωτα κομμάτια του δίσκου του Πάτερ.
1: Συνεχίζει ο Πάτερ, για πες, ναι.
0: Είναι ένας χριστουγεννιάτικος ύμνος με τέκνο επιρροές, αφιερωμένος στην απεραντοσύνη του Θεού.
1: Ένα, δύο.
0: Γιατί μπορεί. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει το «γιατί μπορώ», στο πρώτο ημίωρο είπαμε με την Ιωάννα ποιες είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο ως οντότητες.
1: Σαφώς.
0: Η Ιωάννα το σαφώς. Η Ιωάννα από εδώ,
1: ναι.
0: Στο ραδιοθάλαμο.
1: Στο από εκεί απαρτμάν.
0: Ναι, ποιο λέει. Γιατί μπορώ.
1: Γιατί μπορώ.
0: Γιατί μπορώ.

0: Λοιπόν, εγώ... άλλη μία έτσι, για πες.
1: Όχι, είδα ένα νέο τώρα λέει εδώ ότι ναι, ο Αερολιμένης Καλαμάτας, παιδιά, δέχτηκε τις μεγαλύτερες, τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ever.
0: Ναι.
1: Λέει τον μήνα Μάιο.
0: Ναι.
1: Για τον μήνα Μάιο.
0: Γι' αυτό το πουλήσαμε.
1: Θα πνιγούμε. Από τον κόσμο εννοώ.
0: Πνιγήκαμε, μη σου πω ήδη.
1: Πες το Καλαμάτια να έχει ωραία. Πες το.
0: Πνιγήκαμε, σου λέω. Αντί
1: γεια σου, αγάπη.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Για τη Φράπορτ δουλεύουμε, κορίτσι μου. Γι' αυτό εγώ φεύγω, πάω Αιγαίο.

0: Ευλογείτε, ευλογείτε, πάτερ.
1: Ευλόγησον.
0: Ευλόγησον. Αλλά βάλε και μία τέκνο μουσικούλα. Μία έτσι.

0: Ιωάννα, βγάζεις σέλφι.
1: Εντελώς.
0: Ιωάννα, συγκεντρώσου, σου έχω δύσκολο θέμα. Είσαι έτοιμο πόλεμη?
1: Πάντα.
0: Εντάξει, η θάλασσα είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Το γιατί κύμα.
1: Ανησύχησα.
0: Προς στιγμήν.
1: Προς στιγμήν.
0: Okay. Πες μου κάτι, Ιωάννα μου.
1: Για πες.
0: Θα πλήρωνες ποτέ ένα εσώρουχο 137 δολάρια όπου θα είχε επάνω έναν ταριχευμένο αρουραίο?
1: Παρακαλώ. Παιδάκι μου, Πασκάλα.
0: Εγώ.
1: Έχεις κάποιο νέο εκεί να διαβάσεις τώρα?
0: Η γνωστή εταιρεία Lingerat έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας συζητήσεις, χαμούλιδες, διότι έφτιαξε εσώρουχα με νεκρούς και ταριχευμένους αρουραίους. Κάποιος μου απάντησε inbox. Εγώ πάντως όχι, φοβάμαι με δαγκώσει.

0: Γυναικεία εσώρουχα να διευκρινίσω, κύριοι. Για να μην φοβάστε.
1: Εγώ αρνούμαι να σχολιάσω πάντως.
0: Γιατί?
1: Αρνούμε να σχολιάσω γιατί το θεωρώ. Τι να σου πω τώρα τι το θεωρώ? Όταν είχε μένω τον αουρουραίο και όλες. Άσε μη είσαι την Παναγία.
0: Έχει και τα αυτιά του. Εγώ το κάνω και εικόνα.
1: Ουρά έχει.
0: Για κάτσε. Έχει.
1: Έχει και ουρίτσα.
0: Έχει ουρά. Αυτό το μαύρο με μπέζ. Έχει το σταχτή αρουραίο με την ουρά γυρισμένη.
1: Αυτό το

0: didn't own it.
1: Ιωάννα.
2: Λέγε.
1: Δεν θα το φορούσες.
2: Έλασε. Έλασε παρακαλώ τώρα.
1: Στο παιδί σου θα έδινες όνομα από Pokémon.
2: Το παιδί μου, επειδή αγαπάει πάρα πολύ τα άνιμε, κάτι κουλά ονόματα κατά καιρούς έχω ακούσει. Παιδί μου, ζητάω συγγνώμη που σε βγάζω στο...
1: Κλαρί. Στο κουρμπέτι.
2: Παιδί μου, ζητάω συγγνώμη.
1: Και όμως αυτά συζητάει ο κόσμος το τελευταίο διάστημα, περίεργα.
2: Αυτά,
1: και θα έχουμε και άλλα περίεργα.
2: Σαφώς. Τα περίεργα είναι το χούι μας. Τα περίεργα είναι το χούι μας.
1: Είναι το χούι
2: μας. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω.
1: Έτσι, έτσι. Εσύ θέλεις να μας πεις κάτι?
2: Εγώ τι να πω, εγώ θέλω
1: πολύ γρήγορα πρέπει να μας πεις τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι η ώρα είναι 19:51 και πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μουσική πηξίδα. Διαμαντής Κυριακάκης, μέσω του NG Radio και στο κανάλι 1 για τη Μεσσηνία, ο οποίος είναι πανέτοιμος να μας παίξει εξαιρετική μουσική, ελληνική και ξένη, όπως μόνο
2: ο Διαμαντής γνωρίζει. Ακριβώς.
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και αν βγούμε, πού θα πάμε απόψε? Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στις 8 γίνεται ένα εργαστήριο για την Παρασκευή Κεφίρ νερού στο Αφράλατο. Εδώ στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
2: Η Κινσέπ Ειρήνη Διάνοιας προσκαλεί τον κόσμο να γνωρίσει το κεφίρ νερού από ένα, μάλλον, που είναι ένα 100% φυσικό αναψυκτικό που φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: άλλο.
2: Έχουμε ναι. Στο κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ υπάρχει το ντοκιμαντέρ, η προβολή του ντοκιμαντέρ «Το πολλαπλό σου είδωλο», σε σκηνοθεσία Γιάννη Αγγελάκη και Ανδρέα Σιαδήμα. Στο ντο καφέ Κουτσομητοπούλου 6, με συγχωρείτε, στο ιστορικό κέντρο. Αύριο το βράδυ, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου, το Α49. Το βιβλίο είναι γραμμένο από την Ισμήνη Κωνσταντοπούλου.
1: Vista Marina Garden.
2: Γνωρίζεις. Mm-hmm. Και να σας πούμε και για την Τετάρτη, στις 24, στις 9.30, συναυλία της Άλκης, της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλουγλου, και το λέμε από σήμερα. Έλα.
1: Το λέμε από σήμερα για να προετοιμαστείτε.
2: Να πάρετε τα εισιτήριά σας στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, ακριβώς.
1: Και έτσι κλείνει το Ιωάννα στο Τετράγωνο με Ηλία Βρετό. Και πετάω ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας πετάξατε πολύ ψηλά στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, πρώτο εγχείρημα.
2: Πολύ σας ευχαριστούμε πραγματικά με τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα σχόλιά σας, από τα οποία τα βλέπουμε εμείς. Τέλος πάντων, Ιωάννα Γουρνά
1: και Ιωάννα Ημαλούση, σας εύχονται καλή συνέχεια, να μείνετε στο κανάλι 1. Έρχεται η μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Τα φιλιά μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη

0: Με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατάσταση.

0: διατήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμυρος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot,
1: New Generation. Η ώρα είναι.
0: Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμυος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμυος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Με νέα κυκλοφορία. Όπα, τι λες εσύ εδώ, Μαρσό? Ναι, με νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε τη μουσική πηξίδα. Την πρώτη μουσική πηξίδα της εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα, 22η μέρα του Ιουνίου. Φτάσαμε εδώ, ρε παιδιά. 18 Ιουνίου κυκλοφόρησε αυτό εδώ, δροσιστικό, ακούμε και τον ήχο από το καλαμάκι και η αλήθεια είναι ότι μια δίψα και μας μας πιάνει ούτως ή άλλως το νέο της Μαρσό εδώ, η Γρανίτα Λεμόνι, έτσι είναι ο τίτλος. Σαν κομμάτι, κακά τα ψέματα, παίζει με τη δροσιά, την ελευθερία, αυτό το ξέγνιαστο φλερτ το καλοκαιρινό, καλοκαιράκι έχουμε ούτως ή άλλως. Βέβαια, το εξής παράδοξο τώρα της υπόθεσης, εμείς θεωρούμε ότι στον Ιούνιο το καλοκαίρι ακόμα είναι μπροστά μας, ολόκληρο. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ησημερίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο μεγάλωσε η ημέρα, μεγάλωσε. Από εδώ και πέρα, σιγά σιγά, λεπτό λεπτό, αρχίζει να μικραίνει. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη του μυαλού μας, δεν το σκεφτόμαστε καν, γιατί έχουμε ακόμα 10 μέρες περίπου στον Ιούνιο, έχουμε έναν Ιούλιο, έχουμε και έναν Αύγουστο, έχουμε και μισό Σεπτέμβρη, φουλ καλοκαίρι μπροστά μας, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είναι η Μουσική Πηξίδα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9 στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM μέχρι και τις 9 ακριβώς. Στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης. Καλοκαιρινά και όμορφα έχουμε ξεκινήσει. Και νομίζω θα παραμείνουμε σε ένα τέτοιο ύφος ωραίο. Θα πάμε τώρα, αγαπητοί και αγαπητές εκεί έξω, στο 1992, σε ένα τραγούδι καθαρά ερωτικό και με πάρα πολύ φλερτ, με παιχνιδιάρικη διάθεση και κάπως τολμηρή, θα έλεγα, αν κάτσεις τώρα και μεταφράσεις τους στίχους, γιατί είναι διεθνές ρεπερτόριο αυτή τη στιγμή. Ένα τραγούδι που τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος εδώ το έγραψαν ως ένα απλό feel good party song. Βέβαια, ειδικά εκείνη την εποχή με το που κυκλοφόρησε, κάποιες αντιδράσεις για τους στίχους υπήρξαν. Πάμε λοιπόν, Inner Circle, το τραγούδι Sweat, ή αλλιώς

Inner Circle και Sweat ή αλλιώς Long. Να ξέρετε, εγώ μετέφραζα σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, ελπίζω και εσείς. Από το 1992, απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι με καλοκαιρινή και ζεστή διάθεση γράφτηκε και από τους δημιουργούς. Παρότι γράφτηκε χειμώνα σε ένα χειμωνιάτικο πάρτι αλλά με ζεστή ατμόσφαιρα στη Φλόριντα. Αυτά είναι από τα παράδοξα εδώ της υπόθεσης. Ένα τραγούδι το οποίο και 100 εκατομμύρια views έχει στο YouTube. Έχει γίνει χρυσό στις Ηνωμένες Πολυκατοικίες, εντάξει, θα πάει καλά αυτό σήμερα. Ηνωμένες Πολυκατοικίες της Αμερικής. Και μάλιστα ακόμα και δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Και σήμερα εσείς στείλτε εσείς κανένα μήνυμα εδώ που τα λέμε, γιατί βλέπετε δεν ξεκίνησε καλά. Τα Σαρδάμ νομίζω θα πάνε σήμερα, θα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλοι έχουμε ένα Viber στο κινητό μας. Μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε και να εμψυχώσετε. 698-9860-147. 698-9860-147 αριθμός Viber. Για εσάς τους φίλους του διαδικτύου, studio@ngradio.gr είναι και το email μας. Τι να στείλετε, στείλτε ό,τι θέλετε. Γιατί όχι, τώρα με κοροϊδεύετε στα μηνύματά σας για τις Ηνωμένες Πολυκατοικίες. Εντάξει, θα το θυμάμαι, Σεραφείμ. Και οικοδομικά τετράγωνα και ό,τι θες, θα είναι ηνωμένο. Λοιπόν, θα κρατήσω την καλοκαιρινή διάθεση και θα συμφωνήσω με δικά σας μηνύματα που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τραγουδίου φαντασιωνόσασταν ότι βρίσκεστε σε μπιτσόμπαρα κτλ. Θα μείνουμε χρονολογικά περίπου στο 1992, θα πάμε στο 93 για την ακρίβεια. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη. Ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει καθαρά ελληνικό παλιό καλοκαίρι. Το νόημα του τραγουδιού νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και ανθρώπινο. Μπορεί να μην υπάρχουν λεφτά ή σιγουριά. Παιδιά, τέτοια προβλήματα είχαν και το 1993 και το 2026, το καταλαβαίνετε. Μπορεί να μην υπάρχουν ούτε λεφτά ούτε σιγουριά λοιπόν. Αλλά τι υπάρχει, υπάρχουν φίλοι, υπάρχει το καλοκαίρι και τι άλλο υπάρχει. Ανάγκη να χαρείς το τώρα. Είναι ο Κώστας Μπίγαλης και νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ καλά με το παρεάκι του. Το παρεάκι μου κι εγώ.

Και νομίζω ότι εδώ ο Κώστας Μπίγαλης δίνει το σωστό σήμα. Το παρεάκι μου και εγώ. Το παρεάκι μας θέλουμε για να περάσουμε όμορφα. Ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Μια καλή παρέα, ρε παιδί μου, να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να προσποιηθούμε, έστω ότι δεν μας νοιάζει τίποτα, έστω και για λίγο. Αυτό είναι το όλο το νόημα του καλοκαιριού. Να εκμεταλλευτούμε το καλοκαίρι και όλο αυτό το γεγονός, το ότι ο καιρός είναι ανοιχτός, είναι ωραίος, και να κάνουμε ωραίες δραστηριότητες με τους δικούς μας ανθρώπους και τους φίλους μας. Πάμε τώρα στο 1999, θα πάμε σε διεθνές ρεπερτόριο. Και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε Κριστίνα Αγγιλέρα, σε ένα από τα απόλυτα pop signatures των late 90s, ένα τραγούδι που έγινε και μεγάλη επιτυχία. Εμπορικά, τι να σας πω, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και στην κορυφή σε περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ άλλων και εδώ η Ελλάδα μας. Και είναι ένα τραγούδι που είναι και ερωτικό, είναι και φλερταριστό, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αλλά το σημαντικότερο, βάζει όρια. Νομίζω ότι έχει μια καθαρή γραμμή ορίων, υπάρχει έλξη, όμως η άλλη πλευρά, εντάξει, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Τι θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει, θα ρωτήσω τον Τζίνι να μου πει τι θα κάνω σε αυτή τη ζωή? Τζίνι in a bottle, Κριστίνα Αγγιλέρα, από το 1999.

Ντεμπούτο σίγγλ από τη μία, που δεν μπήκε απλώς στα τσάρτ. Νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στην pop ιστορία. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλο hit, όπως γράφει και φίλος μου ο Βασίλης εδώ στο μήνυμά του. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και ραδιοφωνικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στον Ομό Μεσσηνίας και την Καλαμάτα. Είναι και ο Δίωλκος 105,6 στην Κόρινθο αλλά και τον Ομό της Κορινθίας. Πώς συνεχίζουμε με καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε εδώ σε μια εξαιρετική περίπτωση καλλιτέχνηδα στο όνομά της Δανάη. Δανάη συστήνεται, το λέω ότι γιατί έτσι γράφεται, το γράφει το όνομά της αγγλιστή. Το όνομά της Δανάη Δέδε μας έρχεται από τη Ρόδο, αυτό το κυκλοφόρησε 4 Ιουνίου του 2025 και ο τίτλος είναι «Καλοκαίρι». Έτσι για να νιώσουμε το καλοκαίρι με ένα ακόμα ανάλαφρο, ωραίο, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Σαν αεράκι θα ακουστεί, είμαι σίγουρος.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
7: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
6: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο.
7: Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
9: Τα τραγούδια και η ώρα που τη βλέπω αυτή τη στιγμή σιγά σιγά μας οδηγεί στη δύση του ήλιου. Νομίζω ότι είμαστε, η μουσική πηξίδα ακόμα είναι στην καλύτερη φάση της ημέρας, έτσι. Εντός του χρόνου μας, αν είστε ειδικά στο σπίτι και έχετε συντονιστεί, μπορείτε να την αράξετε στο μπαλκόνι σας και να δείτε πόσο ωραία χρωματίζει η φύση το περιβάλλον. Θα πάμε τώρα σε Γιώργο Ρούς, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2010 μέσα από τον πρώτο ομώνυμο δίσκο με το όνομά του. Ρούς ήταν ο τίτλος του δίσκου. Ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε ο ίδιος σε μια περίεργη και δύσκολη εποχή και συνθήκη της ζωής του. Ένα τραγούδι όμως το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία, με το νόημα να είναι ένας ερωτικός κόσμος χωρίς όμως σταθερούς κανόνες, όπου η επιθυμία, η αβεβαιότητα και η συναισθηματική αντίφαση είναι αυτές που τελικά είναι οι μόνες εξαιρέσεις, γιατί το ξέρεις, μ' αρέσεις. Άσε τώρα, όλα είναι εξαιρέσεις. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.

15 χρόνια πριν. Θυμηθήκαμε όλοι ωραία πραγματάκια ή λιγότερο ωραία σε κάθε περίπτωση. Εδώ στα μηνύματα συζητάμε και στο live chat στο TikTok το πώς περάσαν αυτά τα 15-16 χρόνια. Τι 15-16 εσείς. Η φίλη μας η Χριστίνα λέει ότι πριν 15 χρόνια το τραγούδι το άκουγε συνέχεια στη δουλειά, όχι επειδή το έβαζε η ίδια, αλλά το έβαζε κάποια συνάδελφος. Όλοι έχουμε τέτοιες αναμνήσεις και στο ραδιόφωνο έπαιζε πάρα πολύ συχνά, έχω να σου πω, και παντού έπαιζε, ήταν μεγάλη επιτυχία, η οποία μάλιστα σε συνέντευξη του Γιώργου Ρούς θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς τη δήλωσή του, αλλά όλη αυτή η επιτυχία του έπεσε λίγο βαριά στην αρχή, του έκανε εντύπωση και του ίδιου του τραγουδιστή, του καλλιτέχνη, του εξαιρετικού αυτού καλλιτέχνη του Γιώργου Ρούς. Λοιπόν, πάμε σε διεθνές ρεπερτόριο τώρα. Θα σας πάω στο 2000 και θα πάμε στους Coldplay, οι οποίοι με το Clocks δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά alternative pop rock τραγούδια εκείνης της περίοδου. Με αυτό το χαρακτηριστικό, αν δεν το θυμάστε, θα πατήσω το play σε δευτερόλεπτα από τώρα, αλλά θα παρατηρήσετε, μόλις πατήσω το play, αυτό το πιανιστικό μοτίβο το ωραίο που το κάνει αμέσως αναγνωρίσιμο. Coldplay, Clocks, ένα τραγούδι του οποίου το νόημα κινείται ανάμεσα στη δίεση του χρόνου. Πάλι για το χρόνο φτάσαμε να λέμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε, και τη σύγχυση και μια ταραγμένη σχέση που τελικά παρουσιάζεται και σαν πληγή. Εγώ πάλι στο χρόνο στέκομαι. Αυτό τώρα είναι, αυτή είναι η πετριά που έφαγα αυτό το απόγευμα. Σκέφτομαι τα χρόνια που πέρασαν. Πάμε λοιπόν, Coldplay και Clocks από το 2003.

Clocks από το 2003. Γενικά έχετε δίκιο στα μηνύματά σας και ο φίλος ο GK εδώ στο μήνυμά του νοσταλγικά μας βγήκε από ένα σημείο και μετά και έχουμε αρχίσει ειδικά εδώ στο live chat να αναπολούμε εποχές από το παρελθόν μας ο καθένας. Κάποια στιγμή φτάσαμε στα παγωτά που είχαν το δωράκι από κάτω και στα βραχιολάκια με τις καραμέλες που φορούσαμε στο χέρι και τα δαγκώναμε. Εκεί φτάσαμε τώρα, πώς καταλήξαμε με Coldplay να κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς, θα πρέπει λίγο να το ψάξουμε λιγάκι. Αλλά θα επιστρέψουμε στο σήμερα, θα πάμε στο 2025 και θα πάμε σε ένα νέο παιδί εδώ, ένα νέο και εξαιρετικό καλλιτέχνη που ακούγοντας την πρώτη του μάλιστα δουλειά δικαίως έγινε και viral και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ο Ζαφ, ο οποίος με το τραγούδι «Αν» μας έδωσε ένα σύγχρονο ερωτικό pop single, το οποίο έχει και αρκετά προσωπικό του ίδιου στο ύφος και στη θεματική του, κινείται γύρω από την ιδέα μιας αγάπης χωρίς όρους. Γενικά, ειδικά η νέα γενιά ψάχνεται για αγάπη χωρίς όρους. Το έχουμε δει και σε έρευνες αυτό. Αφήστε τη, Βασίλη, μην μου θυμίζεις τώρα το Μίλκο με τη φράουλα. Άσε, γιατί θα νοσταλγήσω τα σχολικά μου χρόνια σε λίγο. Είναι ο Ζαφ με το «Αν», 2025.

ζωή, ελπίζει ο Ζάφεδος το αν που μόλις ακούσαμε. Είναι λίγο απελπιστικό να σκέφτεσαι το ότι αφού δεν κατάφερα κάτι σε αυτή τη ζωή, δεν έγινε αυτό που ήθελα πάρα πολύ, τουλάχιστον σε μια επόμενη ζωή μπορεί να έχω μια ευκαιρία, μια πιθανότητα. Αν το εμπεδώσεις λίγο, δεν είναι ευχάριστο. Έχει μια πίκρα όλο το νόημα. Εντάξει, λάθη κάνουμε στη ζωή μας και καλό είναι να μην το παίρνουμε και βάρεως, γιατί τελικά τι είμαστε σε αυτή τη ζωή? Είμαστε άνθρωποι και σαν άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς στα λάθη και σε λάθος αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να το παίρνουμε βαρέως που λέμε, και πιο ωραία από τον Rag and Bone Man δεν μπορούσε πιστεύω να το αποτυπώσει κανείς όπως το έπραξε με το Human το 2016. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Τι τα θέλω τα αγγλικά. Δεν μου βγαίνουν εύκολα στον αέρα.

0: ζωμί.
1: Ένας άνθρωπος επιρρεπείς σε λάθη, το οποίο πέρα από αυτό δεν σημαίνει και κάτι το απαραίτητο. Τα λάθη τα κάνουμε. Δεν χρησιμοποιείται σαν άλλο. Θα συμφωνήσω με το μήνυμα της Διονυσίας. Γιατί η Διονυσία έχει την ένστασή της στο μήνυμά της να μην χρησιμοποιείται το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη σαν άλοθη, σαν δικαιολογία. Θα συμφωνήσω, αλλά σε κάθε περίπτωση λάθη μπορεί να κάνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή. Άνθρωποι είμαστε after all και να λυγίσουμε μπορούμε. Δεν χρειάζεται, δεν είμαστε αλήγιστοι σε αυτή τη ζωή. Λυγίζουμε και εμείς οι άνθρωποι λυγίζουμε καμιά φορά. Αλλά αν κάνουμε κάποιο λάθος και πληγώσουμε κάποιον, δεχόμαστε τις συνέπειες και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι όλο το κλου. Πάμε στη Σοφία Στρατή για να προλάβουμε να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια μέχρι το φινάλε μας. Δεν μας έχει μείνει πολλή ώρα. Αυτή είναι η μια πεταλούδα, μια εξαιρετική πεταλούδα από τη Σοφία Στρατή, από εκείνα τα ελληνικά pop τραγούδια της δεκαετίας του 2000 που ακούστηκαν τόσο πολύ και έχουν μείνει στο αυτή μας μέχρι σήμερα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα.

0: Αλλιώς. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομηράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
17: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
14: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
17: Με απεριόριστη θεματολογία.
14: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
17: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
14: στις 7 και 25 για σχέσεις
17: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
14: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
17: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
14: άπειρα θέματα
17: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
14: Το θέμα είναι
17: Αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
10: Συνεχίζεται.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις

0: σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 087164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
11: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
10: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
11: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
10: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
11: Με απεριόριστη θεματολογία.
10: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
11: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
10: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
11: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
11: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
10: άπειρα θέματα
11: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
10: Το θέμα είναι
11: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
10: Συνεχίζεται.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

μυθικό, επικό και τρομερή έναρξη εκπομπής με το My House on Mars, Άιριον και τα 30 χρόνια επαιτειακή έκδοση live του An Amazing Flight Through Time, Άιριον Live λοιπόν. Για αυτή την παράσταση από όλο τον κόσμο ταξιδέψανε για να βρεθούν σε αυτή την γιορτή της μουσικής του Άιριον. Ταξιδέψανε φαν από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο το live, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ και εγώ σας καλωσορίζω στην δευτεριάτικη εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1 με αυτό το live. Το κάνω τις τελευταίες 3-4 μέρες να ξεκινάω με αυτό το δίσκο, γιατί είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, όχι το κόβω. Αυτό που ακούτε είναι το κινητό της παραγωγού που ήταν πριν από μένα, η οποία έχει βάλει τον... Έχει βάλει τον κύκνο να χτυπάει για ηχοκλήσεις. Ορίστε, σταματήσανε. Τόσο ωραίο κομμάτι, τέλος πάντων.

και άλλα πολλά μόνο στο δισκοπολείο Νιχάρης, έτσι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε με τη μουσική μας να φτιάξουμε, να κουρδίσουμε ωραία την έναρξη της εβδομάδας μας. Λοιπόν, καινούριο άλμπουμ και αυτό. Είναι η Ashbury. Α, όχι, δεν είναι καινούριο, αλλά είναι επανέκδοση. Πάμε.

Perry Αμερικανοί. Δεν είναι καινούρια περίπτωση αυτή, είναι από τα 80's. Something funny going on, πίσω στο 2005.

αδέρφια Ντέιβις, αν πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, στις αρχές της, βρίσκονται σε δημιουργική στιγμή και απορρίπτουν ολόκληρη πρόταση από την Polydor, την δισκογραφική, και αποφασίζουν να κάνουν μόνοι τους την εξερεύνηση τους σε αυτόν τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας. Ανεξάρτητη παραγωγή είναι η πρώτη τους δουλειά του 1983 με τίτλο Endless Skies. Περνάει πολύς καιρός μετά μέχρι να ξανακυκλοφορήσουν δικό τους δίσκο, και για την ακρίβεια είναι αυτός εδώ που μόλις ακούσαμε, ο δεύτερος, Something Funny Going On, και αυτό ήταν και το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, πρώτο τελευταίο άλμπουμ για τους Ashbury. Έχουν πάρα πολύ ωραίο ήχο και είναι και εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια εποχή, τη δεκαετία του 80, που τίποτα δεν κινείται μόνο του και όλα πάνε σύμφωνα με την φιλοδοξία, με το Star System, όλα αυτά, τούτοι εδώ θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν ακριβώς μόνοι τους και ανεξάρτητα. Κανείς δεν ξέρει, κανείς. Δεν γνωρίζουμε παραπάνω τι μπορεί να συνέβη, το πώς και το γιατί. Αυτό που είναι σίγουρο και που έχει φτάσει σε εμάς και ακόμα φτάνει στα αυτιά μας και στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι δουλειές που κάνανε τότε. Ashbury λοιπόν, για το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Τώρα έρχομαι στον δίσκο τον τελευταίο, των Crownlands. Από τον Καναδά. Πολλοί τους έχουμε τιμήσει και συνεχίζουμε να τους τιμούμε με την τελευταία τους κυκλοφορία. Αποκαλύψη είναι ο δίσκος. Το κομμάτι λέγεται The Fall.

Λοιπόν, τι έλεγα, να βάλουμε κάτω πόσα κομμάτια μας έβαλε στο μυαλό του εδώ το The Fall των Crownlands. Καταρχάς, είναι αυτή η συνταγή που έχουν στον ήχο τους, αλλά και στη φωνή του τραγουδιστή, που παραπέμπει σε ράς κατευθείαν. Και αυτοί οι Καναδοί, οπότε έχουν πολύ πολύ μεγάλο κοινό με αυτούς. Δεύτερον, Pink Floyd, Run Like Hell, εντελώς. Μετά φωνητικά, ειδικά στην αρχή, εγώ κατευθείαν μου ήρθε, το ξεχνάω το κομμάτι, αλλά ένα τραγούδι των Bee Gees και άλλα πολλά. Οι Crownlands το έχουν αυτό, όπως το έχουν και άλλοι, έτσι, και άλλα μοντέρνα, σύγχρονα, όχι μοντέρνα, σύγχρονα βασικά συγκροτήματα, το έχουν αυτό, σαν να αποτείουν φόρο τιμή σε κάθε μία ξεχωριστή αγαπημένη rock and roll περίπτωση με την οποία έχουν γαλουχηθεί και μεγαλώσει. Λοιπόν, και δεν είναι απλά επιρροές, είναι συνειδητές οι επιλογές, θεωρώ. Εντάξει, ειδικά αυτό το της κιθάρας τύπου Run Like Helping Floyd είναι προκλητικό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πεις κατά λάθος προέκυψε, ούτε καν. Επίσης έχουν και μια 80's νοσταλγική αισθητική, κάτι που μας φέρνει στο μυαλό και όλες τις υπόλοιπες παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις που έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, που είναι σύγχρονα συγκροτήματα. Για παράδειγμα, για να πάμε στο τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Hallas. Face of an Angel.

Όχι τα ρίφτα και τα αριστικά, όχι τα σύνθη. Έτσι με τον καλπασμό που ξεκινάει κιόλας, καλπάζουμε πίσω στο χρόνο κανονικά. Απολαυστική χάλας θα είναι και η απολαυστικότητα της το live που θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, το έχουν όλο το πακέτο ξεκάθαρα, η παραγωγή τους, ο ήχος που έχουν τα κομμάτια αυτά καθεαυτά, που και εδώ έχουμε παράπομπες έτσι σε άλλα παλιότερα, αλλά έχουν έτσι μια χρυσή ωραιότατη συνταγή η Χάλας. Και το Face of an Angel είναι single του 2025 και είναι, για να δω, όντως το τελευταίο single που κυκλοφορήσανε. Λοιπόν, Σουηδία, έτσι, από τη Σουηδία η Χάλας, από τον Καναδά η Crownlands που ακούσαμε πριν, και η επόμενη είναι επίσης από τη Σουηδία και είναι επίσης και αυτή έτσι πολύ χαρακτηριστική με τον vintage ήχο τους. Φοβερές παραγωγές επίσης, η Ghost που θα ακούσουμε τώρα. Και θα έρθω σε μια διασκευή που είχαν κάνει από τα παλιά, αλλά έρχονται να την κυκλοφορήσουν διαδικτυακά φέτος, τον Ιανουάριο του 2026. Και αναφέρομαι στο τραγούδι των Pet Shop Boys, It's a Sin, που το κάνουν με το δικό τους τρόπο επικό. Είναι ένα φοβερό τραγούδι ούτως ή άλλως, από όλες τις απόψεις, και μουσική, από μουσική άποψη, αλλά και από στιχουργική, θεματική. Και λέει ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού οφείλεται στο γεγονός ότι ο Tobias Forge μεγάλωσε ακούγοντας το τραγούδι και στο ότι αυτό συνδεόταν αρμονικά με το στιχουργικό κόσμο των Ghost. Okay. Οπότε είναι...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ναι, πάρα πολύ ωραία η διασκευή και ευχαριστώ και το φλίσβο που μου στέλνει τον Gamma Ray τη διασκευή πάνω στην οποία γίνεται και η διασκευή των Ghost. Θα τα ακούσουμε άμεσα, να σου πω την αλήθεια. Από τα κομμάτια αυτά, από τα τραγούδια αυτά που ειδικά για όσους έχουν μεγαλώσει σε καθολικά σχολεία, έχουν ζήσει όλο αυτό που περιγράφεται μέσα στο τραγούδι, είναι μία φωνή, μία έκφραση πολλών αποθηκευμένων, μπορεί και κουκουλιασμένων συναισθημάτων, οργής και αποθυμένων πολλών ανθρώπων, και νομίζω εκφράσαν πάρα πολύ κόσμο οι Pet Shop Boys τότε που το είχαν κυκλοφορήσει. Δηλαδή πολύ δυνατή στιγμή, και αυτός είναι και ο ρόλος της μουσικής πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ωραίοι και οι Ghost, και συνεχίζουμε όμορφα και ωραία με κυκλοφορία του 2026, και αλλάζοντας λίγο τον ήχο μας, έρχομαι για πολλωστή φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, House of Mirrors. Αυτή τη φορά λέω να ακούσουμε παρέα το Turn On The Light, και έτσι θα κλείσω με την, προς το παρόν θα κλείσω, παρουσίαση καινούριων κυκλοφοριών μαζί με αυτό το Turn On The Light, για να αρχίσουμε μετά μια ωραία αναδρομή στο παρελθόν.

πολύ δυνατή η All Them Witches και ακόμα μια φορά ένα πολύ ωραίο κομμάτι από αυτή την καινούργια δουλειά, Turn On The Light, δίσκος House Of Mirrors. Ωραίος και ο στίχος μέσα. Λοιπόν, για ένα τύπο που θέλει λοιπόν, να ζει στα άκρα, δεν θέλει να ζει σαν κουρελιασμένος, ξεχασμένος άνθρωπος. Ναι, έχει αρκετούς συμβολισμούς μέσα και νομίζω ότι όλο αυτό το άλμπουμ, όπως μου λέτε και εσείς, καλώς το φίλο μου τον Chris, είναι μία από τις πολύ ωραίες καινούργιες κυκλοφορίες που από την αρχή μέχρι το τέλος τον ακούσα απολαυστικά. Μιλάμε για 10 κομμάτια, φλερτάρουν πάρα πολύ ωραία με τον ήχο του blues, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με το πιο 2000 blues, πιο stoner blues, έχει διάφορα μέσα στοιχεία. Δεν ξέρω, βγάζουν κάτι πολύ δυνατό οι All Them Witches. Αυτή τη φορά νομίζω και οι ίδιοι το διασκεδάσουν πάρα πολύ με αυτήν εδώ τη δουλειά. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα που σου υποσχέθηκα ένα all time classic κομμάτι από τα παλιά, πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 1992.

Στο μεταξύ το ρεφρέν, το που λέει ότι βρήκαν άνθρωπο στο φεγγάρι, έχει να κάνει με μια έτσι αναφορά του Michael Stipes που έχει γράψει στους δίσκους, στο ότι και καλά πήγαμε τη δεκαετία του 60 στο φεγγάρι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια σκηνοθετημένη παράσταση χολιγουδιανή που έδειξε κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό αναφέρει μέσα στο ρεφρέν του Man on the Moon, έτσι για την ιστορία. Αυτά με τους R.E.M. και το 1992. Και θα παραμείνω στη δεκαετία του 90 και θα έρθω σε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο έρχεται από αγαπημένη παρέα εκεί των 90s, που είναι οι Cranberries από την Ιρλανδία. Στο τραγούδι αυτό, που έχει έτσι και ένα πολύ ιδιαίτερο σαν horror καρτουνίστικο βίντεο κλιπ, όσο το θυμάμαι, είναι το βίντεο κλιπ για το τραγούδι Promises. Και ουσιαστικά αυτό που λέει μέσα στους στίχους εδώ έχει να κάνει με ένα διαζύγιο και όλα όσα πικρά και άσχημα συνοδεύουν αυτό το διαζύγιο ή η ανάμνηση της σχέσης η οποία πέτυχε. All the promises you make. Λοιπόν, πάμε. Cranberries.

Λοιπόν, δεκαετία 90, τέταρτος δίσκος για τους Cranberries, έτσι για να τα θυμηθούμε. Ο δίσκος Bury the Hatchet, και ήδη εντωμεταξύ έχουν κάνει το μπαμ, το μεγάλο, οι Cranberries από το 94 με αυτό το zombie. Λοιπόν, αυτά. Εντωμεταξύ, από ένα σημείο και μετά έχεις την εντύπωση ότι εκείνη η εποχή, ό,τι και να έβγαινε, δηλαδή ό,τι καινούριος δίσκος και να έβγαζαν συγκροτήματα αυτά τα κλασικά της δεκαετίας του 90, όλα ακουγόντουσαν τα κομμάτια, τουλάχιστον τα περισσότερα, πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία τραγουδοποιία δηλαδή και στίχος. Πολύ έμπνευση και εκείνη η περίοδος, πραγματικά πολύ έμπνευση. Γράψαν ιστορία συγκροτήματα και δίσκοι, και γι' αυτό κάνουμε πάντα έτσι την πολύ ζεστή και γλυκιά αναφορά μας σε αυτήν εκεί την περίοδο. Τουλάχιστον μιλώντας για την ανεξάρτητη rock and roll, την rock and roll σκηνή της δεκαετίας του 90. Ωραία. Τώρα, θα σας πάω, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, δηλαδή φτάσαμε με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, πάλι στη δεκαετία του 90, αλλά αυτή τη φορά με τον ήδη 11ο δίσκο που κυκλοφορούν οι Βρετανοί Marillion, που τους ακούσαμε και την Παρασκευή. Οι Marillion, οι οποίοι είναι progressive rock συγκρότημα, νέο progressive rock συγκρότημα από τη Βρετανία, και χάρη στην επανέκδοση του δίσκους Marillion.com που έγινε τώρα μέσα στο 26, με μια ωραιότατη deluxe edition, έρχομαι σε αυτό το δίσκο, Marillion.com, και το κομμάτι με τίτλο Deserve. Πολύ ωραία πράγματα, πάμε να τα ακούσουμε και κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Λοιπόν, είμαστε δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 12. Καλησπερίζω όλους τους ακροατές από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή FM διαδικτυακά ή live στο TikTok. Αυτό ήτανε. Πάμε σε διαφημιστικό.
1: New Generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Συνεχίζουμε κανονικά με καινούργιες κυκλοφορίες παραδοσιακά όπως κάνουμε τη Δευτέρα και με τις ωραίες μας έτσι αναλαμπές και αναφορές στο παρελθόν. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μπήκε πάλι με ένα κομμάτι το οποίο έχει τις αναφορές του έτσι λίγο σε... Πώς να το πω τώρα, αυτό το ταξιδιάρικο 80's epic και συγκλονιστικό ύφος που έχουν συγκροτήματα όπως και παραπάνω οι Ghost για παράδειγμα. Αλλά εδώ ακούσαμε το καινούριο single των Villagers of Ioannina City. Και θα έχουμε ολοκληρωμένο καινούριο δίσκο το Σεπτέμβρη. Θα ακούσουμε τον δίσκο τους για να δω. Το άλμπουμ με τίτλο Venceremos που θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Λοιπόν, το The Ghosts in the Sky είναι ένα κομμάτι το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του συγκροτήματος, είναι το σκάφος που μεταφέρει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας, είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σε ένα μακρινό αστέρι και η ελευθερία αξίζει κάθε μάχη. Μιλά για την ανυπακοή, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη και όταν όλοι λένε πως δεν πρόκειται να έρθει. Και το έχει αυτό το ελπιδοφόρο μέσα το Ghosts in the Sky, των Villagers of Ioannina City. Μπράβο στα παιδιά, κατά τη γνώμη μου πάντα τους χαίρομαι που συνεχίζουν με τον ήχο που αγαπούνε και δεν μείνανε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσανε, που έγραψε όταν είχε κυκλοφορήσει και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Συνεχίζουν με τη δική τους αισθητική και με το δικό τους θέλω και πολύ καλά κάνουνε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας που στέλνετε 698-98-60-147, Viber αριθμός, το email μας studio@ngradio.gr, Villagers of Ioannina City πήγα να πω, όχι δεν έχουμε αυτό το email, studio@ngradio.gr, στέλνετε και εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Τρίβω τα χέρια μου γιατί έχουμε πολλά και διάφορα και έχω κρατήσει και μερικές δικές σας εδώ πέρα επιθυμίες. Δυναμικό θα είναι το δεύτερο μέρος από ό,τι βλέπω, με μερικές έτσι πιο ήσυχες, περίπου ήσυχες στιγμές. Θέλω να έρθουμε στο single που κυκλοφόρησε ο Iggy Pop σε συνεργασία με την Joanne As Police Woman. Joanne As Police Woman. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πέσει πάνω στην περίπτωση αυτής της μουσικού, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει με τη μουσική της. Έτσι, η ήχη, ο τρόπος που ηχογραφεί, νομίζω είναι όλα homemade και η ίδια φτιάχνει τα κομμάτια της. Εδώ έχουμε μια συνεργασία με τον Iggy Pop που δίνει τη φωνάρα του μέσα σε αυτό το κομμάτι το καινούριο, το single που λέγεται Save Me. Θέλω να δώσετε βάση στον ήχο που έχει η Joanne As Police Woman. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για πάμε.

Αυτά λοιπόν με την Joanna Police Woman και τον Nicky Pop. Save Me λοιπόν το κομμάτι λέγεται, Real Life Evolution, ο δίσκος της, ο καινούριος του 2026 της Joanna Police Woman. Για να δω λίγο κάτι, έχει αρκετό καιρό, είναι από το 2007 ο πρώτος της δίσκος, έχει βγάλει αρκετά άλμπουμ. Πώς και δεν πέσαμε πάνω της νωρίτερα, μπορεί και να πέσαμε για να μην το θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτά με τη συνεργασία της με τον Nicky Pop, ο οποίος Nicky Pop, αγαπητή μου Νάγια, που λες ότι σου ακούγεται μεγάλο σε ηλικία από τη φωνή, είναι μεγάλο σε ηλικία ο Nicky Pop. 70, πόσο είναι άλλα, 75 να είναι, μπορεί και λίγο παραπάνω, σίγουρα λίγο παραπάνω, τι λέω εγώ. Nicky Pop είναι 79. Πω παιδιά, απίστευτος. Γιατί απίστευτος? Δημιουργικός, έχει σωματική κατάσταση απίστευτη για αυτή την ηλικία. Στο πάλκο πάνω στη σκηνή είναι φωτιά, έχει πάθος και έχει και μια σοφία που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Φαίνεται αυτό. Ωραία. Τέλος. Πάμε στους The Kills. Για την ψυχή εδώ που μου γράφει ότι αυτό το τραγούδι τριγυρίζει όλη μέρα στο μυαλό του. Baby Says.

Singing the blues for you know who. Λέει εδώ Dax Riggs. Δίσκος του 25 είναι αυτός. Και τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μου ο Στρατής. Το blues for you know who. Από το Seven Songs for Spiders. Ωραία πράγματα. Είναι η τελευταία του δουλειά. Ωραία blues. Από τον Αμερικανό Dax Riggs. Ωραία στιγμή και ωραία, και ωραία κυκλοφορία. Είμαι δυνατά και δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι ραδιοφωνικά. Τι εννοείτε παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πάω για τη συνέχεια σε έναν κιθαρίστα που έχουμε, κιθαρίστα συνθέτη, που τον έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και είναι από την Αυστραλία, κυκλοφορεί με το project name I Built The Sky και το χαρακτηριστικό του είναι ότι πέραν το ότι έχει πολύ ωραίο κιθαριστικό παίξιμο, γράφει πολύ ωραία μουσική και αυτό που κάνει επίσης είναι ότι ισορροπεί ανάμεσα σε σκληρό ήχο και πολύ λυρικό ήχο και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτές οι δύο αντιθέσεις έρχονται και παντρεύονται πολύ όμορφα στα κομμάτια τους, στα κομμάτια του. Και αυτό το κάνει και συναρπαστικό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για metal αισθητική και πολύ λυρισμό ταυτόχρονα. Για να τον ακούσουμε. Το κομμάτι λέγεται Cloud Kind. Είναι δουλειά του 2026, ο τίτλος του δίσκου είναι Promise Me You'll Thrive και έχουμε ξανάρθει εδώ και καλά κάνουμε που τον ακούμε, αξίζει. Είναι από αυτές τις ανεξάρτητες παραγωγές, όλα δημιουργημένα από τον ίδιο και ακούστε εδώ κατάσταση, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Καταρχάς εγώ να πω την αλήθεια, θαυμάζω την παραγωγή εδώ που γίνεται. Πολύ ωραίες ισορροπίες, πολύ πολύ έξυπνη παραγωγή, πώς να το πω τώρα, μίξη. Λοιπόν, ωραίος ο I Build The Sky και μπράβο. Και πολύ ωραίο το Cloud Kind, τελευταία του δουλειά. Πολύ ωραία πράγματα έχει μέσα σε αυτό το δίσκο. Αν σας αρέσει αυτός ο ήχος, τότε θα απολαύσετε πάρα πολύ την δουλειά αυτή. Promise me you'll thrive. Θέλω κάπου εδώ να θυμίσω και να πω, και θα το ξαναλέω και θα το λέω κάθε φορά, ότι έχουμε το αρχείο εκπομπών στο site μας ngradio.gr. Μπαίνετε εκεί, πατάτε στο μενού αρχείο εκπομπών και βρίσκεται την εκπομπή Δισκοπολίων ή Χάρης. Έχω μέσα σε κάθε αρχείο τη λίστα με τα κομμάτια που έχουν ακουστεί σε κάθε εκπομπή. Ανατρέχετε λοιπόν, ψάχνετε, ξαναβρίσκετε, ξαναθυμάστε κτλ. Ναι, και εκεί μπορείτε να ακούσετε βέβαια και το αρχείο το ηχητικό, αλλά κυρίως είναι αυτό, ότι έχει τις λίστες με κομμάτια που μπορεί να σας άρεσαν και θέλετε να τα ακούσετε και πάλι, να τα θυμηθείτε. Ωραία. Με progressive metal θα συνεχίσω και θα έρθω στην περίπτωση των Advent Horizon, οι οποίοι είναι από την Αμερική και θα έρθω στον τελευταίο τους δίσκο του 2026, που είναι και ο τέταρτος δίσκος για τους Advent Horizon. Το κομμάτι, ο δίσκος λέγεται Patience και το κομμάτι λέγεται Past Life Parable.

Δυνατή η Advent Horizon, δυνατή. Ναι, περίμενα το δεύτερο μέρος για να μπουν αυτά τα δυνατά progressive metal, αλλά έχουν και αυτό το λυρισμό μέσα και την ιστορία που την δίνουν και τη λένε μέσα από τη μουσική τους, και είναι και καινούργιες κυκλοφορίες, οπότε καλά είμαστε. Past Life Parable, λοιπόν, από τους Αμερικανούς Advent Horizon. Και τώρα θα σας φέρω στην ωραία συνεργασία που κάνει ο παραγωγός Jamie Gomez Arellano, ο οποίος είναι παραγωγός τους Ghost, Ulver, Opeth, Paradise Lost, και τον μουσικό Daniel Knight. Λοιπόν, έχουμε καινούρια δουλειά από τον Daniel Knight. Το project λέγεται Liminal Sky και θα σας πάω λοιπόν σε ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο που λέγεται All Tomorrow's Darkness. Ήσυχος δίσκος, αφηγηματικός. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται A Solitary Future και έχει μέσα 9 αφηγήσεις ο δίσκος, 9 τραγούδια. Και νομίζω θα έρθουμε αρκετές φορές σε αυτή τη δουλειά, αξίζει. Για να ακούσουμε τι γίνεται εδώ. Liminal Sky, λοιπόν, για πάμε.

A solitary future, ωραία πράγματα, ωραία δουλειά. Πώς ακριβώς σας τα είπα, δηλαδή από ποιους μουσικούς έχει δημιουργηθεί αυτή η παρέα. Εδώ συγκεκριμένα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που το πιάσατε εκεί με το ωραίο εξασκημένο σας αυτή, είναι ο τραγουδιστής των Ulver, δηλαδή είναι ο Christopher Rigg. Αυτά. Από τον δίσκο αυτό τον τελευταίο του 2026, All Tomorrow's Darkness. Project Liminal Sky. Θα προλάβουμε τώρα να τα ακούσουμε αυτό, να τα ακούσουμε. Θέλω να έρθω πάλι στον τελευταίο δίσκο, τον Elder, τον δίσκο Through Zero. Ήρθαν οι Elder ή θα έρθουν, νομίζω ήρθανε. Κάνανε μια συναυλία εδώ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι το Sight Unseen, και είναι έτσι και μεγάλης διάρκειας. Και έχουν πολύ ωραίες στιγμές αυτή την καινούργια δουλειά, πραγματικά πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ατμοσφαιρικές, και αυτοί προχωράνε με τον ήχο τους και είναι ωραίο αυτό που εξελίσσονται και αφαιρούνται στοιχεία τα οποία τους χαρακτηριζάνε πριν, πιο βαριά, πιο σκληρά, δεν ξέρω εγώ τι. Πάμε λοιπόν στον ωραιότατό τους ατμοσφαιρικό δίσκο.

Λοιπόν, Elder, Sight Unseen. Αυτά από τον δίσκο του στον καινούριο με τίτλο Through Zero. Και τώρα... κάτι από τα παλιά. Από το Wheels of Fire και το Scream.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

τον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες τον ουρανό τα αστέρια.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ'

Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες κανένας δεν σε περιμένει.